0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη, τι κάνεις?
1: Με πέτυχε.
3: Με πέτυχε. Τι βρήκε.
2: Και πού ξέρει ποιο είμαι και τι κάνω.
1: Πώς το ξέρω,
2: αφού σ'
1: ακούω κάθε πρωί.
2: 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλον. Ήρθε ένα μήνυμα.
1: 42,
2: εντάξει. Θα κουνάει, θα γυμποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου. Καλέστε τη Ροδάνθη να τη πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
3: Τι ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος? Εντάξει, καπετάνισα. Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νεφέλη, ποιο νησί θέλει να αποκτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ? Την Έγινα, τα Μέθα, να το πω. Έλα τώρα.
2: Εύκολο, ρε παιδιά.
3: Έγινα.
1: Έτσι, αυτό που είπα εγώ το Έγινα Μέθα να πω, στο παγιαστείο. Τη Γρυλανδία. Γιώργο, ποιο λάδι παράγεται από κοκοφίνικα?
4: Το φινικέλαιο. Ή το λάδι καρύδας.
1: Αυτό. Τώρα το πιστεύω.
2: Παιδιά του άντρας, 5 στα 5.
1: Έκανες 5 στα 5, ρε εσύ, Γιώργο.
4: Τέλεια.
1: Και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Όχι κακή ιδέα για την Έγινα.
5: Καθόλου, καθόλου.
1: Πάρε μου τον Ντόναλντ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Τι τέλος ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM με το Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας Bam Bam, το Chuck Bam, το Απόψε κάνεις Bam και το Bam και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
1: Τι καραγκιόζητες που είστε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ρωτάει ο ιερέας στη χείρα πριν τον βάλει μέσα. Θα τον φιλήσεις πριν τον βάλω μέσα. Και αχ, λέει, πάτερ μου. Αυτό μου έλεγε και ο εκλοιπών.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Μόνο επιτυχίες. 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ερωμένες διαπίστωσαν ότι έκλεγαν τον ίδιο άντρα και τσακωθήκαν πάνω στο φέρετρο. Σε κηδεία που έγινε στο Μεξικό. Ο καυγάς ξεκίνησε όταν μία γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο και είπε: Αγάπη μου, θα μου λείψεις. Ήταν μια δεύτερη γυναίκα δίπλα, σηκώθηκε και ποια είσαι εσύ που να λες αγάπη μου. Όταν η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον εγκλειπώντα, τα πράγματα ξέφυγαν με τις δύο γυναίκες να πιάνονται με μαλλί πάνω το φέρετρο, να βρίζονται μέχρι που πετάξανε και το καπάκι από το φέρετρο κάτω.
2: Ρε παιδιά, ρε κορίτσια, ηρεμήστε.
1: Οι υπόλοιποι συγγενείς το καταλάβανε, σηκωθήκαν, τις μαζέψανε και τις δύο κακοί κακούς πετάξανε έξω από την εκκλησία προκειμένου να συνεχιστεί η τελετή. Ρε μεγάλε, δεν τα κανόνισες καλά, ρε μεγάλε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Athens DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πρόσεξε, Μανώλη. Ποια είναι η συνιστόμενη θέση για τον ύπνο ενός νεογέννητου?
2: Μπρούμητα.
1: Όχι ρε, θα σκάσω. Ανάσκελα ρε μεγάλε. Είσαι παντρεμένος?
2: Έχω δύο παιδιά.
3: Α, μεγάλωσε, ναι.
1: Και πώς επιζήσανε τα παιδιά?
4: Πελαζή.
5: Πελαζή.
4: Πόσες ώρες είναι τα 3-24 ώρα?
5: Τα μετράει.
3: Ναι. Δαχτυλάκια.
1: Το ήξερα. Θα γίνει λέω χαμός εκεί.
6: 72.
1: Σωστά.
5: Παιδιά, τάξη, σοκ. Το κορίτσι 5 στα 5, παιδιά.
1: Ο Μανώλης τι έχασε?
5: Έχασε το Μπρούμητα, το παιδί.
1: Α, ναι. Δεν σου είπα, Μανώλη, μην το ξανακάνουμε το παιδί Μπρούμητα. 100 ευρώ για την Πελαζή.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθηνάς.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που έγινε στο εξωτερικό. Πώς την κάνεις και εσύ εδώ.
2: Πού?
1: Εδώ, που δουλεύουμε.
2: Στην εταιρεία.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο.
2: Ναι.
1: Η Bolta Italy είχε μια φοβερή ιδέα,
2: ναι.
1: Μιχάλη. Πρότεινε στους εργαζόμενους της,
2: ναι,
1: να δουλέψουν ένα μήνα εντελώς γυμνοί.
2: Ναι.
1: Στην αρχή, λέει, υπήρχαν αντιδράσεις.
2: Εγώ είδες πως αντέδρασα, γέλασα.
1: Ναι, ήταν επιφυλακτικοί όλοι.
2: Ναι,
1: στο τέλος όμως, λέει, οι εργαζόμενοι, λέει, πειράζαν ο ένας τον άλλον.
2: Υπήρχε
1: έτσι αυτό. Απέκτησαν μεγαλύτερη οικειότητα.
2: Οικειότητα.
1: Και επίσης, λέει, τα κέρδη εκτοξεύτηκαν στα ύψη, Μιχάλη.
3: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι να δώσω μια εντολή γίνεται. Δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
2: Αλλά στο τέλος θα είναι όλα μου τρωμένα και προς τα κάτω.
1: Έλα, βρε.
2: Νομίζω ότι σας έχουμε βαρεθεί.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σοφία, ποιος πίνει μαρτίνι κουνημένο και όχι ανακατεμένο?
2: Μαρτίνι, δεν ξέρω παιδιά. Ο πιωμένος,
1: James Bond. Τι είπες, ξανά,
2: ξανά. Ο James Bond.
3: Μωρέ, μπράβο.
1: Μαριλένα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ένα από όλα.
1: Ο Μωυσής δεν πήρε τίποτα, ο Νόε τα πήρε.
3: Ο Νόε, ρε παιδιά.
1: Ο Μωυσής πήγε να κάνει κομπίνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άσπρο. Κώστα, έχεις κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, στον 90.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ένας έκανε τατουάζ στο αυτό του.
3: Ναι.
2: Το επίθετο του κολλητού του.
3: Έλα, γιατί okay. Του κολλητού.
2: Γιατί ο λόγος λέει για τον Παναγιώτη από τα Πετράλωνα,
3: ναι.
2: Ο οποίος ήθελε να αποδείξει τον κολλητό του τον Γιάννη πόσο πολύ μεγάλη φιλία έχουν. Οι συντελεστές του τατουατζίδικου πήγαν σε ένα τατουατζίδικο.
3: Ναι.
2: Έμειναν με το στόμα ανοιχτό ακούγοντας τον Παναγιώτη και ότι ήθελε να γράψει πάνω στο όργανό του.
3: Ναι.
2: Αποφάσισα να κάνω τατουάζ λέει, στο αυτό μου,
3: ναι.
2: Το επίθετο του καλύτερου μου φίλου για να του δείξω πώς τον αγαπάω και ότι η φιλία μας είναι ισχυρή. Το σκεφτόμουν λέει, ενώ ήμασταν διακοπές και τελικά το αποφάσισα.
3: Ναι.
2: Και έγραψε το επώνυμό του.
4: Okay, καλά,
2: και ήταν το επώνυμό του ήταν Παπαμαστρό Κούτσο Παναγιωτόπουλος.
4: Αυτό είναι επώνυμο, ρε Μιχάλη. Συγγνώμη δηλαδή.
3: Όλο γράφτηκε.
2: Όλο.
4: Σιγά καλέ. Να μας το δείξει πες.
2: Σε μένα τι να γράψω. Κλάπης δύο πόντι. Άντε ρε μου.
5: Σαν τελεία.
4: Ωραία εκπομπή. Μπράβο.
3: Τροπή σας.
4: Ωραία. Θα γράψω εγώ Τσαουζόπουλο.
2: Έχεις αργήσει. Έτσι κι αλλιώς εκεί με έχεις γραμμένο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Xiaomi Love, δείξε μου αγάπη. Και εντάξει, είναι καλό να δείξουμε την αγάπη, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Μην κάνουμε θόρυβο. Ένας αθλητής, για να ξέρετε, για να αποδώσει χρειάζεται συγκέντρωση. Ο καλός αθλητής όμως φαίνεται και στο πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει όταν αποσπά την προσοχή του από αστάθμητες παράγοντες.
2: Δηλαδή.
1: Ήταν δύο ταινίστες οι οποίοι παίζανε στα πλαίσια του Sarasota Open στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ξαφνικά όπως παίζανε το παιχνίδι διαταράχτηκε από ερωτικούς ήχους. Οι δύο αθλητές τα έχασαν, σταμάτησαν, διαπίστωσαν ότι από σε κοντινή απόσταση σε ένα σπίτι που ήταν κοντά, με ανοιχτά παράθυρα, με τη βεράντα ανοιχτή, ακουγόταν ένα ζευγάρι που έκανε θορυβωδό σεξ. Ουσιαστικά αυτοί φωνάζουν, οι άντρες δεν φωνάζουν. Αυτοί και άντε, ούγα! Ήταν τέτοια η ένταση μάλιστα που ένα ταινίστας αντί για σέρβι σταμάτησε να κάτσε να γελάει, με τη σειρά του γελάει και το κοινό, μετά το κοινό επειδή παίρναγε η ώρα και αυτή.
2: Αλλά
1: άρχισε να κράζει το κοινό. Κακός. Εντάξει, και αυτή μπαλάκια είχε και έπαιζε. Γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει υποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παλαιότερα θέλανε να γίνει Φόρμουλα 1. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Θέλανε να γίνει Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Είχαν βρει κάτι περιοχέ κτλ. Γιατί όμω δεν μπορεί να γίνει αγώνα Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Ο Έλληνα δεν μπορεί να οδηγήσει ομαλό δρόμο. Θέλει λακκούβε, θέλει σαμαράκια, θέλει καψίματα. Αν τον βάλει σε Φόρμουλα 1, θα τον πάρει ύπνο και μπα. Ξέρω τι σα λέω. Ένα από το δεύτερο. Η Φόρμουλα 1 δεν διαθέτει κόρνα. Πώ θα μπορέσει να σου σπάσει ο άλλο τα νεύρα του. Δεν γίνεται. Η Φόρμουλα 1 καταρχήν δεν έχει τα σάκι, δεν έχει φραπεδιέρα, δεν έχει θήκη για τα γυαλιά.
2: Δεν έχει!
1: Δεν έχει το μαξιλαράκι, I love you, τον μπαμπά μη τρέχει. Δεν τα έχει τέτοια. Γιατί καταρχήν στη Φόρμουλα 1 και εσύ θα βγάλει το χέρι και να πει να.
3: Όχι, δεν μπορεί.
1: Άρα μη, υπάρχουν προβλήματα. Στη Φόρμουλα 1 η ζώνη ασφαλεία είναι υποχρεωτική. Σε ποια μη φορά. Εδώ πα και βάζει τη ζώνη από πίσω και την κυκλώνει για να μην κάνει πι πι.
3: Ναι,
1: τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, στη Φόρμουλα 1 δεν υπάρχουν διασταυρώσει να πει να.
2: Όχι.
1: Και επίση, αν κάποιο σε προσπεράσει. Είναι καραγκιόζης και άχρηστος. Δεν γίνεται Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Ξεχάστε το.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Προβλήματα συγκατοίκηση με έναν άντρα. Ακούστε, κόλληση, αν και τα ξέρετε, φαντάζομαι. Ο άντρα είναι ένα κινούμενο αντικαθαριστικό. Συνήθω παρατάει το πιάτο στο τραπέζι, δεν χρησιμοποιεί το πιγκάλ, δεν κατεβάζει τα σκουπίδια που το ζητά. Βρωμοκατάσταση. Δεν μπορεί να βρει μόνο του ούτε ένα αντικείμενο.
2: Ποτέ.
1: Από την πρώτη μέρα που μείνατε μαζί, οι χαρτοπετσέτε είναι στο ράφι πάνω από τον απορροφητήρα. 10 χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα.
2: Δεν ξέρει. Δεν ξέρει καν που είναι.
1: Πού είναι, που είναι, ρε, από πάνω είναι. Ρε, μπροστά σου, εκεί που τρώει. Πιστεύει ότι το χαρτί υγεία αλλάζει από μόνο του.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Μπαίνει μέσα, κάθεται, κάνει ό,τι κάνει, απλώνει το χέρι προ τη γνώριμη θέση. Δεν υπάρχει το χαρτί υγεία και μετά αρχίζει. Ρε, μωρό! Δεν πάει καλά ο κόσμο.
2: Τι έγινε.
1: Άφιλο, λέει, επιβάτη. Τι θα πει άφιλο.
2: Άφιλο επιβάτη.
1: Δεν είχε φίλου.
2: Τι λε. Τι όχι, μάλλον κάτι άλλο θα είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Α, είναι με ύψιλον. Ναι, όχι, το κατάλαβα. Άφιλο επιβάτη λέει ζήτησε αποζημίωση 5.000 ευρώ από τη Ryanair.
2: Ναι.
1: Επειδή δεν είχε επιλογή, λέει, ουδέτερου φίλου στα εισιτήρια. Τι θα πει ουδέτερου φίλου στα εισιτήρια.
2: Στα εισιτήρια. Ναι.
1: Τι θα πει ουδέτερου
2: φίλου. Προφανώ ο άνθρωπο είναι άφιλο.
1: Ναι, αλλά δηλαδή τι.
2: Είναι το.
3: Ναι, είναι
1: τι θα πει το, δηλαδή, ρε παιδί μου, κάτσε μισό λεπτό, το πώ σε λένε, αν είσαι άντρα ή γυναίκα κτλ. Στι πτήσει. Είναι θέμα ασφαλεία. Να ξέρουμε ποιος, δηλαδή, ποιο ταξιδεύει, ο Θανάσης ή η κυρία Γιώτα. Μην με τρελαίνετε. Δηλαδή, άφιλο είναι αυτό, δηλαδή τον βάζει μέσα και τον ψάχνει. Και ψάχνει ειδικά ότι δεν έχει ούτε από το ένα ούτε από το άλλο.
2: Δεν ξέρουμε, Μιχάλη, πρέπει να ρωτήσουμε.
1: Τι έχει, ένα καζανάκι που λέει ψυρίγο, πιέσατε άπαξ. Α, το διάλογο.
2: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, Μιχάλη. Δεν ξέρουμε. Είναι το.
1: Τι το.
2: Το.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, ποιος άνεμος είναι η τραμουντάνα? Ο βοριάς, ο δυτικός, ο νοτιάς?
2: Είναι ο δυτικός.
1: Δεν πάμε καλά. Στο Κολωνάκι, σπιάσεις και πίνεις κρασιά το πρωί. Ο βοριάς είναι. Έλα εδώ, Μιχάλη. Πώς λέγεται το στενό εφαρμοστό παντελόνι που φοράνε οι γυναίκες στο γυμναστήριο? Πώς λέγεται?
2: Κολάν.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ καλό.
1: Μπας και πιάσουν και τις κολάνες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ Set, Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas. Follow the tour, ride the beat.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά.
14: Οχ.
13: Ουπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day!
16: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι!
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
15: Happy Mastercard Day!
17: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
18: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
17: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
18: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
17: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
18: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
17: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
18: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
19: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Hey, it's David.
21: Get out. Hey, it's Teddy Swims.
22: It's Tones and I.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Γαστούνης και Πλάτων στον Κολονό, επιτόπου 3 πυροσβεστικά οχήματα. Μπρος πίσω ο Τραμπ, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, επικαλούμενος αιτήματα του Πακιστάν και μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Ξεκαθάρισε πάντως πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα πως η επιχείρηση Η οργή έχει τελειώσει και έχουμε περάσει τώρα στην επιχείρηση Ελευθερία. Ανθρωπιστική καταστροφή στα στενά του Ορμούζ. 23.000 ναυτικοί βρίσκονται αποκλεισμένοι στον κόλπο και έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Αποκάλυψε μάλιστα πως 10 από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους από τις κακουχίες. Σχέδιο του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μπαχρέιν και τους εταίρους στον κόλπο. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί θαλάσσιες νάρκες. Η Κίνα μπαίνει και εκείνη στο διπλωματικό παιχνίδι. Στο Πεκίνο προσγειώθηκε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα πιει καφέ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρίσκεται εκεί για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Χθες ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στο Άμπου Ντάμπι, όπου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Μέσα στο 2026 αναμένεται ο πρόεδρος Τραμπ στην Αθήνα. Αυτό άφησε να εννοηθεί η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle. Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε καραντίνα λόγω του επικίνδυνου χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink, καθώς μαζί τους ταξίδεψε η 69χρονη γυναίκα που είχε προσβληθεί από τον ιό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Η γυναίκα πέθανε σε νοσοκομείο της Νοτιοαφρικής, ενώ ο σύζυγός της έχασε τη ζωή του μέσα στο πλοίο. Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται στα Κανάρια νησιά. Εκεί θα εξεταστούν όλοι οι επιβάτες από ιατρική ομάδα. Είναι επίσημο. Στις 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Πρόκειται για το 25ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Ήλιος με ως 26 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με ως 25 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Anxiety. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 4 από 4, θερμοκρασία στους 25 Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη στους 24. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 15, Κηφισιά 12, Πειραιάς 15, Θεσσαλονίκη 10, Μονακό 14, Λονδίνο 12, Ρώμη 15, Παρίσι 12, Κύπρος 14, Μαδρίτη 12, Κάιρο 15, Ντουμπάι 27, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 6931-952-952.
6: Ωραία, πώς αλλάζουμε τη λάμπα.
0: Α, πώς αλλάζουμε τη λάμπα.
6: Ναι, αυτό που ήξερες.
0: Ναι.
6: Θα σου πω.
0: Oh.
6: Γιατί τα μωρά κλαίνε μετά το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
6: Ωμέ.
0: Α, γιατί.
6: Παιδιά, κυκλοφορεί αυτοκίνητο με τουαλέτα.

0: Golden. Παρακαλώ, η κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορό Κηφισίου στην άνοδο από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Αττική Οδό έως και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κίνηση έχει και η λεωφορό Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά, η άνοδο τη λεωφόρου Φιλή στο Καματερό, τη Αρδιτού και τη Βασιλό Κωνσταντίνου, αλλά και τη λεωφόρου Κηφισίας στο ύψο τη Πανόρμου. Επίση, κίνηση έχει η λεωφορό Αλεξάνδρα προ Αμπελόκηπου και τέλο η άνοδο τη Κατεχάκη, Ηλιούπολη και Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάστε. Ωραία, τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα το ιδιαίτερο, για ένα μαλλί πήγα, το έβαψα. Αυτά.
0: Δεν βλέπω διαφορές.
1: Γιατί, όχι, όσοι και δεν το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν το κατάλαβε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τι αδιάφοροι περνάω, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εσύ.
2: Μα δεν έχει κάνει κάτι έτσι.
0: Αυτό λέω. Τίποτα, δεν. Απόλυτος.
1: Δεν το βλέπετε, μια λάμψη, μια αυτό.
0: Όχι, τίποτα. Λάμψη δίπλα με τον Μπουνέντι.
2: Δεν έχεις κάτι.
0: Τίποτα δεν έχεις.
2: Τίποτα δεν έκανα. Απολύτως.
0: Ούτε εσύ.
2: Τίποτα.
0: Ούτε έβαψες μαλλί εσύ.
2: Τίποτα δεν έβαψα μαλλί καθόλου, τίποτα. Δεν κουνήθηκα.
0: Μάστε. Ωραία.
3: Τα ίδια.
2: Τα ίδια.
0: Τι γίνεται.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα δεν έκανες, αλήθεια.
0: Όχι, εντάξει. Πήγα νωρίς σπίτι. Μία η ώρα.
1: Ναι, και.
0: Το μεσημέρι, δηλαδή.
1: Τι ενδιαφέροντα είχε.
0: Γυμναστική, βεβαίως.
1: Μπράβο, τι γύμνασε σήμερα.
0: Θα σου έλεγα καμιά κουβέντα τώρα.
1: Έλα, Μιχάλη, γιατί αυτό.
0: Πώς το λένε.
1: Κοιμάζα.
3: Όμως.
1: Όμως έκανε.
0: Όμως και πόδια.
1: Πλάτη δεν έκανε στους ώμους.
0: Ναι, αυτό λέμε, ναι, ρε παιδί.
1: Α, εντάξει.
0: Πλάτη, ναι, με το
1: σώμα. Τι λε, σηκώνει την πλάτη.
2: Πολλά.
0: Όμοι τρελαίνεσαι.
1: Τι λίγα.
2: Εκατό.
0: Άντε από εκεί.
1: Πόσα.
2: Πόσα σηκώνει, 30.
0: Όχι, 40.
2: Είναι ντροπή.
1: 40. Έλα, Μιχάλη, λίγα είναι.
0: Ναι, αλλά 15 άρια. Επί ώρες.
1: Εδώ 30 σηκώνω εγώ.
0: Όχι, δεν.
1: Όχι, κάτι λάθος κάνεις, δεν γίνεται.
0: Αυτός μου έχει πει 40, δεν θέλω παραπάνω.
1: Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να με κάνεις φίχτη.
1: Θέλει να σου κάνει γράμμωση μόνο.
0: Ναι.
2: Παρά είναι γυμνασμένος και λέει μέχρι 40, όχι παραπάνω.
0: Εσύ κάποτε δοκίμασα 60, δεν σηκώνονται.
1: Δεν σηκώνονται.
0: Στο μηχάνημα.
2: Δεν είσαι γυμνασμένος.
0: Καλά, εσύ σηκώνεις 60.
2: Εγώ έχω σηκώσει 110.
1: 110.
0: Καλά, μία φορά. Όχι. Δηλαδή, επί μία ώρα έκανες 15 αργία.
2: Καλά, περίμενε. Τι εννοείς?
1: Σετ.
2: Εννοείς αυτά.
1: Ναι.
2: Αυτά ή βάρη?
0: Όχι. Το μηχάνημα, ρε, που έχει τα βάρη πίσω.
2: Α, το μηχάνημα που έχει τα βάρη πίσω.
0: Ναι, για πήγαινε κάνει και 60.
2: Ναι, έχω κάνει.
0: Άντε, μπράβο. Έλα, ρε.
2: Σιγά εσύ, εικόνα ο βάρβαρος. Σιγά.
4: Breakfast ready. Είμαι η Ελισάβετ Μιχάλη, τρελή για σένα. Good morning, Μιχάλη.

0: Alex Warren, Ordinary, κανονικά. Κανονικά έχετε και εσείς τα γενέθλιά σας σήμερα. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε δυνατό επιχειρηματικό μυαλό και εστιάζετε στην αξία των πραγμάτων. Οι περισσότεροι από εσάς είστε καλοί με τα χρήματα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Σεραφείμ, ναι. Η Σεραφημία,
0: μάλιστα.
1: Ο Ιώβ και η Ιώβη.
0: Πολύ ωραία. Τι άλλο. Α, σα σήμερα το 1895 γεννήθηκε ο Ροδόλφο Βαλεντίνο. Ιταλός ηθοποιός γνωστός ως ο Λατίνος εραστής.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Μάλιστα, πάρ' το από εδώ. Ναι, χρόνια πολλά, έχει φύγει, μωρέ.
1: Τέλος πάντων.
0: Bob Singer, 89 σήμερα, Αμερικανός μουσικός και ροκ τραγουδιστής. Γενέθλια έχει ο πρώην πρωθυπουργός Βρετανός, ο Τόνι Μπλερ, 73 ετών σήμερα. George Clooney, 65, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έχει και αυτός γενέθλια. Σαν σήμερα το 1889 ανοίγει για πρώτη φορά την είσοδό του στο κοινό ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι.
1: Ωραία.
0: Oh, τι άλλο, 1980 σαν σήμερα πραγματοποιείται το ντεμπούτο του Νίκου Γκάλη στην Εθνική Ελλάδα. Ναι, πάμε πιο πίσω. Σα σήμερα το 1965, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Φλόριντα, Mick Jagger και Keith Richards βρίσκουν το opening riff του I Can't Get No Satisfaction. Ενώ την επόμενη χρονιά, 1966, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Painted Black.

Rolling Stones, Penny Black, στα σημεία του 66 κυκλοφόρησε. 7 και 22. Για ακούστε, γιατί είναι κάτι που μπορεί να είναι ενδιαφέρον για εσάς. Αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε με μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Lidl Days την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας. Άμα. Το ραντεβού δίνεται στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μιλάμε τη Δευτέρα, 11 Μαΐου. Εντάξει. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε από εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματά τους στο κέντρο της Αθήνας, όπως Πατρίσια, Περιστέρη, Γάλεο, Πετράλωνα, Ζωγράφου και Βύρωνα. Τη Δευτέρα λοιπόν, 11 Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Athens Gate Hotel. Τώρα, αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας, θα σας πω ακριβώς πού. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο team.lidl.gr, team.lidl.gr, και δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε online αίτηση, okay? Θα ακολουθήσουν και άλλες δύο φορές Little Days που θα αφορούν θέσεις στα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

0: Τετάρτη σήμερα. Εντάξει, η Τετάρτη πώς τη χαρακτηρίζεις σήμερα.
1: Εντάξει. Okay.
0: Στη μέση. Σου λες έχουμε άλλο τόσο για να πάμε την Παρασκευή. Anyway, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να δούμε αν ξυπνήσανε.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Για να δούμε αν ξυπνήσατε, παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα. 210-61-46-997. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Τι οποίε αν τι απαντήσετε, πάνε να πει ότι έχετε ξυπνήσει. Ή είσαστε στο. Εκεί, στο μετέχμιο. Για να δούμε. 2-10-61-46-997. Αν τα καταφέρετε, σα δώσω και ένα γεύμα για δύο άτομα στην Στρούγκα. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, είναι η Ηλία Ηλίου, 28 στον Νέο Κόσμο. Καλά, έχει και κοπέ. Μπλακάγκου, έχει ριμπάι, έχει στριμπλόιν.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Αρνίσια παϊδάκια. Φιλέτο μπούτι προβατίνα.
1: Wow.
0: Για να δω. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Σας τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο ναι. λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει, λοιπόν, κι εμείς.
0: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω, γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα.
3: Σωστά.
0: Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
3: Πόσες? Είναι πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω 24.
0: Μάστα. Δεν μου λες κάτι. Πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
3: Μία.
0: Πόσες είναι οι εποχές?
3: Τέσσερις. Oh. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
0: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
3: Στην αστυνομία είμαι.
2: Παναγία μου! Αθώοι!
0: Αθώος, αθώος.
2: Αθώοι!
0: Σε παρακαλώ, αθώος.
2: Τίποτα δεν έχουμε κάνει.
0: Και δεν έχω πιει. Καλημέρα, μείνε στη γραμμή.

0: Τα lose control. Εντάξει, αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός λιγάκι σιγά σιγά. Θα αρχίσουν τα μονοήμερα ταξιδάκια, τα διήμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο κτλ. Αν η ναυτία, λέω εγώ τώρα, σε ταλαιπωρεί, λοιπόν, υπάρχει το Travel Fix ODF, το οποίο έρχεται να σε βοηθήσει. Είναι ταινίες, τη διασπυρώμενη. Βάζει στο στόμα με φυσικά χυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού. Προσφέρει άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, δεν σε παίρνει και ο ύπνος. Εντάξει. Και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, συμπληρώμα που σε κρατά ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, ναι, δεν σε θέλω ήρεμο όμως, όχι αυτή την Παρασκευή.
1: Ποτέ.
0: Την άλλη Παρασκευή, δεν σε θέλω ήρεμο γιατί υπάρχει αυτό.
2: Παρασκευή, 15 Μαΐου. Στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
12: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία, για ελάτε παρακαλώ. Εντάξει, όλοι ξέρουμε αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει από την 1η του 27 σχετικά με τα μικρά παιδιά και με τα social.
1: Ναι.
0: Η Vodafone έχει έρθει και αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία. Προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr. Okay. Το επόμενο μπράντο μου θα κάνουμε με τα πατίνια.
1: Α, ναι, με τα πατίνια, σωστά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Anyway, ναι, breakfast FM in bed. Πάμε να ξυπνήσουμε κόσμο. Ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι Τετάρτη. Πάμε να πάτε στη δουλειά σας. Τι έχουμε εδώ. Α, μάλιστα, εντάξει. Τηλεφώνω τώρα στον άντρα της.
1: Α, ναι.
0: Για να δούμε. Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: 95,2 άθε DJ. Μου χάρη σε όπλα από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η δικιά σου, Ιρένα. Πού είσαι τώρα?
2: Σπίτι.
0: Α, οκ. Μου λέει, σε παρακαλώ, καλημέρα, λέει, σε ακούω κάθε μέρα, λέει, στη δουλειά. Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στον αντρούλη μου, τον Αντώνη. Πείτε του ότι τον λατρεύω, ότι είναι η ζωή μου. Μπράβο, ρε Αντώνη. Γιατί κάθε μέρα ξυπνάει, πάει τα παιδάκια στο σχολείο και μετά πάει στη δουλειά του το μεσημέρι μέχρι τη νύχτα. Και είμαι, λέει, η ζουζούνα του.
3: Α, μωρή, μπράβο, ζουζούνα.
0: Ναι, από ό,τι κατάλαβα, Αντώνη, τα κάνεις όλα εσύ. Αυτή το μόνο που κάνει είναι να ακούει εμένα το πρωί.
1: Α, σημαντικό. Σημαντικό κι αυτό.
3: Πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι τεμπέλα.
3: Ωραίο τηλεφώνημα.
0: Μιλάμε τώρα δύο άντρες, ξέρει τώρα τι του λέω.
3: Σας ακούμε κι εμείς όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Έχεις να κάνεις κάποια δήλωση, Αντώνη, μπροστά στα μικρόφωνα και στις κάμερες?
3: Όπα.
2: Ότι την αγαπώ πολύ.
1: Και
2: είναι το άλλο μισό.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει. Θα κλάψουμε, κλείστον.
0: Εντάξει, Αντώνη μου, καλή συνέχεια, καλημέρα.
3: Καλή τη συγκίνηση.
0: Έτσι, έτσι. Έχει καταντήσει οικογενειακό το σαου, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι. Δεν πάω κάνω κάτι άλλο.
3: Είσαι η Παπαβασιλείου του ραδιοφόρου.
0: Ποια είμαι? Ποια είμαι?
1: Η Παπαβασιλείου, λέει.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Το πακέτο, το πακέτο.
0: Χριστέ μου. Την έχουμε βγάλει. Για κάποιο λόγο την έχουν βγάλει μπροστά αυτή. Κάτσε μισό λεπτό. Α, μάλιστα, το ανάποδο. Ο άντρας με βάζει να τηλεφωνήσω στη γυναίκα. Έλα, Ρούλα. Ρούλα.
3: Κοιμάται η Ρούλα, παιδιά.
0: Ενυδατώνεται, φαίνεται τέτοια.

0: Cause you are young. Πλησιάζει το Σάββατο, για έλατε παρακαλώ. Παιδικό θέατρο. Για την Θόλο, το θέατρο εικονικής πραγματικότητας, στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ο Εξωγήινος και τα παιδιά των σπηλαίων. Ταξίδι στο φως. Αυτός είναι ο τίτλος. Για ελάτε παρακαλώ, είναι η ταινία. Προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο more.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να πάρει το παιδί και να είναι κάτι πολύ προχωρημένο και πολύ ωραίο. Θα ανακαλύψουν την επιστήμη του φωτός και θα διασκεδάσουν τα παιδιά. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber αν θέλετε.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Εννοείται ότι οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Okay. Κέντρο πολιτισμού, Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254 στην Αθήνα, στον Ταύρο. Είναι ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο. Θα διασκεδάσει τα παιδιά και θα ανακαλύψουν την επιστήμη του φωτός.

0: 7:52 πάμε για τα ζώδια, αλλά πριν από αυτό θα κάνουμε ένα τηλεφώνημα το οποίο σκάσε μόλις τώρα. Για ελάτε, παρακαλώ. Ου, πάει για ταξίδι αυτός.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε αν θα τον προλάβουμε. Φαντάζομαι με αεροπλάνο πηγαίνει. Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
0: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος, η Αγγελική, η αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
0: Πας Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι, ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
0: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
0: Με λεωφορείο.
2: Με λεωφορείο, ναι.
0: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
2: Ναι.
0: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βέβαια και θα πάμε.
0: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μην.
0: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι λες?
3: Πάει για μαλλί πάνω.
0: Λε, αχού δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ. Πάρ' το να ξανά. Τώρα. Πάρ' το να ξανά. Τώρα. Να μάθουμε αν πηγαίνει για εμφύτευση.
1: Λες.
0: Ναι, να του πω να κάτσε εδώ.
1: Ναι, μπορεί να γίνει κανένα.
0: Εκεί πας για εμφύτευση και σου βγάζουν τα πνευμόνια.
1: Ναι.
0: Παίρνει μετά κάτσε. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
0: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί
0: πάει? Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
0: Αν το ξαναπάρω για δόντια. Τα τα ζώδια.
1: Λοιπόν, κρυός. Κρυός. Δεν χρειάζεται να κάνετε κατά μέτωπο επίθεση σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν μαζί σας. 7.
0: Δεν νομίζω να πηγαίνει για επέκταση. Για αύξηση.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Κάτι, για κάποιο λόγο πάει.
1: Γι' αυτό πάει ο δικός. Είναι μεγάλος ο δρόμος. Ταύρος. Χαρείτε την ημέρα και τις ευκαιρίες για διασκέδαση και ξεκούραση και ό,τι άλλο καλό σας προσφέρει. 9. Δίδυμοι, κατά βάθος γνωρίζετε ότι θα περάσει το δικό σας, απλά θέλει λίγη περισσότερη υπομονή και αντοχή εκ μέρους σας. 9. Καρκίνος, αισθηματικά φροντίστε να αποφύγετε την υπερβολή σε αυτά που υπόσχεστε. 8. Λέων, σήμερα μπορείτε να πείτε αυτά που θέλετε και να περάσετε μηνύματα που θα έχουν ευνοϊκό αντίκτυπο. 8. Παρθένος, κάποιοι σας ανοίγουν πλέον το δρόμο και εσείς ακολουθείτε πιο ξεκούραστα και πιο ανάλαφρα. 10. Ζυγός, ευχάριστες ειδήσεις θα προκύψουν, αλλά αποφύγετε κι εσείς την υπερβολή στις δραστηριότητές σας. 10. Σκορπιός, παίζετε μπάλα σε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο και αν τρέχετε παντού προβλέπετε πολύ σύντομα να εξαντληθείτε. 8. Τοξότης, έλα σε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο και αν τρέχετε παντού προβλέπετε πολύ σύντομα να εξαντληθείτε. 8. Τοξότης, ελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας και λειτουργήστε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

0: αυτά. Και τέλος οι ηχθείες. Έχετε πλέον σημαντικούς συμμάχους και το μόνο που μένει είναι να διαπραγματευτείτε από θέση ισχύως. 9.
1: Ξυπνήστε! Rise and shine. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα.

0: Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
9: Ναι, είναι γεγονός.
10: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ. Στο Αμάν θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Με προορισμό τα Κανάρια νησιά, πλέει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν διαπιστωθεί κρούσματα χανταϊού. Ομάδα ιατρών θα εξετάσει επιβάτες και πλήρωμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου λόγω εργασιών. Μια φωτογραφία που θυλάζει το μωρό της, πόσταρε η Έλλη Γκούλντινγκ. Η 39χρονη τραγουδίστρια υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 2 μήνες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος με 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Σταμπελενίν, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα. Ο καιρός φτιάχνει σιγά σιγά. Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώνετε? Okay. Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pavla pharmacies. Okay. 8 λεπτά μετά τις 8. Να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Δεκάλεπτες καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόβο μεταμόρφωσης στον κόβο Κηφισίας. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις επίσης εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Okay. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Hello.
2: Να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου με 4 εμπλεκόμενες μοτοσικλέτες.
0: Μοτοσικλέτες, 4.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Κάτω από τη γέφυρα Χαρνών. Το ποτηλιάρισμα ξεκινά από το Αιγάλεο στη γέφυρα Χαρνών και έχει επηρεαστεί και η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ανηφόρα της Κατεχάκη και Απολιούπολη προς Βύρωνα και τέλος η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
3: Come on! 95,2 Athens DJ.
4: Ο DJ Γαμ.
3: Athens DJ.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple, δεν ήταν αυτό? Life is simple. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας ενημερώσω για το τι κάνει και τι μπορείτε να κάνετε και εσείς με την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Λοιπόν, έρχεται το καλοκαίρι, θα μαζέψετε τα χαλιά. Μπορείτε να καλέσετε το 210-277-1000 και να κλείσετε το ραντεβού σας σε ημερομηνία και ώρα που ταιριάζει στο πρόγραμμά σας. Θα έρθει εκεί το ειδικό συνεργείο, θα πάρει τα χαλιά. Έτσι. Θα τα κατηγοριοποιήσουν ανάλογα με τον τρόπο που πρέπει να τα καθαρίσουν. Αν χρειάζεται κάποια μικρο επισκευή, θα την κάνουμε. Και άλλα, καθαρισμός. Τα χαλιά καθαρίζονται με ποιοτικά και υποαλλεργικά υλικά και διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον τύπο των χαλιών. Οκ, okay? Okay, συνεχίζω. Στη συνέχεια, αν θέλετε, τα φυλάμε. Τα φυλάσσονται. Φυλάσσονται τα ideas, λέω. Στη συνέχεια, φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ανατόλια, βεβαίως. Ασφαλισμένα, κατά παντός κινδύνου. Το τηλέφωνο είναι 210-277-1000. 210-277-1000. Επισκεφτείτε λοιπόν, τηλεφωνικά έστω, την Ανατόλια. Και δώστε τον καθαρισμό των χαλιών σας και την φύλαξή τους σε ειδικούς. Αυτό θα το κάνω και δώρο.
1: Α, τι ωραία.
0: Αμέ.
1: Φοβερό αυτό.
0: Έτσι. Κάποιος ή κάποια θα το κερδίσει αυτό. Πώς? Στα πλαίσια των ερωτήσεων που κάνουμε. Ακούστε, κοριτσιά, έχω μια σκέψη. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Μάλλον δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο, αλλά okay.
1: Okay, ναι.
0: Αν εδώ η ομάδα συγκεντρωθεί και τους πω τι θα κάνουν, τότε μπορώ να κάνω το 24ωρο,
1: ναι.
0: 25ωρο. Θέλει δουλειά, αλλά θα το κάνουμε. Να σας βάλω δηλαδή, κορίτσια, μέσα στην ημέρα μία ώρα παραπάνω. Σκεφτείτε παρακαλώ καλά και πείτε μου, τι θα κάνατε αυτή τη μία ώρα παραπάνω? Από πού σας λείπει αυτή η μία ώρα παραπάνω? Για σκεφτείτε. Οι απαντήσεις είναι στο τηλέφωνο, αν θέλετε, 210-61-46-997 ή στο Viber με μήνυμα
1: 69-31-952-952.
0: Αλλά και φωνητική απάντηση στο Viber επίσης
1: 69-31-952-952.
0: Αν 24 ώρες γίνει 25, αυτή μία ώρα παραπάνω, τι θα κάνετε? Τι σας λείπει? Θα γίνει και κλήρωση. Στο τέλος κάποια από σας θα έχει στείλει απάντηση, θα κερδίσει δωρεάν καθαρισμό και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια, το πρώτο όνομα στα χαλιά. Το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Αν το 24 ώρες το κάνει 25 ώρες, τι θα κάνεις παραπάνω αυτή τη μία ώρα?

0: Βίνας. Η ερώτηση που βάλαμε σήμερα σε εσάς, τα κορίτσια, είναι τι θα γινόταν αν το 24ωρο σας το κάναμε 25ωρο. Αυτή τη μία ώρα παραπάνω, τι θα κάνατε. Και έχουν έρθει βεβαίως οι απαντήσεις. Θα κοιμόμουν φυσικά. Λέει, καλημέρα, η ζωή. Μάλιστα. Πολύ ύπνο έχει να
1: το. Ναι, έχει ύπνο.
0: Από τον ύπνο, βρε παιδιά, λίγη ξεκούραση ακόμα, λέει η Εύη. Γυμναστική που δεν προλαβαίνω, λέει η Δήμητρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Αυτή τη μία ώρα θα ξάπλωνα στον καναπέ με απόλυτη ησυχία. Αυτό μου λείπει, Μιχάλη μου, γιατί έχω έναν άντρα δίδυμο. Η ησυχία δεν υπάρχει, λέει η Χρύσα. Καλημέρα. Ύπνο, ύπνο, ύπνο, λέει η Βιβί. Ρε κορίτσια, σοβαρά λογείτε. Okay. Έχοντας οικογένεια και καθόλου προσωπικό χρόνο, είτε μία ώρα για ξεκούραση ή για οποιαδήποτε δραστηριότητα, λέει η Βάσου. Άλλη μία ώρα hot yoga, λέει η Ελένη.
1: Ωραίο.
0: Η Ελένη είναι στρατιωτική, δεν την νοιάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλη μία ώρα yoga. Σωστά. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Τη μία ώρα παραπάνω θα χαλάρωνα και θα κοιμόμουν, λέει η Μέρη. Εσείς νισταγμένες είστε όλες.
1: Πολύ, πολύ κουρασμένες, πολύ κουρασμένες.
0: Μιχάλη, μασάζ κάθε μέρα. Α. Ναι, μετά τη γέννα λέει είναι απαραίτητο, λέει η Ξένια.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ζήσει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ακόμα. Εννοώ, δεν έχω γεννήσει. Και μία και δύο ώρες παραπάνω, αν μπορείς λέει, να μας δώσεις, τις αφιερώνω όλες για, για ύπνο, λέει η Δέσποινα.
1: Λογικό.
0: Εντάξει, το είχα υποψιαστεί ότι θα φταίσαι, ήταν, αλλά όλες ύπνο.
1: Έμα ναι, μας έχετε κουράσει.
0: Τι θέλουμε?
2: Έναν άντρα.
0: Και τι θέλει? Πάει και βρίσκει. ποιος? Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σεμνά γιατί μας ακούνε κορίτσια. Τι συμβαίνει, τι θέλεις να πεις?
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι θα έκανα τη μία παραπάνω ώρα αν την είχα την ημέρα.
0: Τι θα έκανες?
3: Μισή ώρα θα ήμουνα με το παιδί μου να παίζω.
0: Ναι.
3: Μου λείπει.
0: Ναι.
3: Ένα τέταρτο θα έκανα μασάζ τη γυναίκα μου.
0: Ναι. Το τέταρτο το κατάλαβα.
3: Το τέταρτο θα συνεχίζαμε με τη γυναίκα μου.
0: Δεν το κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, γεια. Αυτός δεν είχε καταλάβει ότι ρωτάμε μόνο τα κορίτσια.
1: Εντάξει.
0: Οκ, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ελάτε κορίτσια, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Ακόμα στο ίδιο το Viber, ακόμα και φωνητική απάντηση. Ή στο 210-6146-997, όπως πήρε αυτό το κοριτσάκι που μίλησα τώρα. Το ερώτημα, 24 ώρες γίνονται 25, μια ώρα παραπάνω. Τι θα κάνατε αυτή τη μια ώρα, τι σας λείπει?

0: τα κάλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα, όμορφη παρέα, λέει. Σεξ. Έχω πάθει, λέει, στέρηση εξόδου. Σίγμα X. Στέρηση εξόδου. Καλέ, πού πήγε το μυαλό σας? Καλά. Και εσύ γιατί το κρύβεις, κουκλίτσα μου? Το σεξ θέλεις, η Γιάννα. Αν είχα μια ώρα παραπάνω, λέει, θα διάβαζα τα βιβλία μου ή θα έπαιζα με το σκύλο μου. Πρόσφατα γέννησε και το τρίτο μου παιδί και ακόμα και το μισάρο μου φαίνεται πολυτέλεια, λέει η Ελιάνα. Να σου ζήσει. Καλημέρα στη φανταστική παρέα. Θα έκανα τρέξιμο ή οποιαδήποτε μορφή άσκησης. Τι εννοεί αυτή, οποιαδήποτε μορφή άσκηση?
1: Έλατε. Έλατε.
0: Που λόγω πιεστικής δουλειάς, λέει, και ζωής γενικότερα δεν προλαβαίνω όσο θα ήθελα. Η Βασιλική. Okay. Καλημέρα. Ο ύπνος μου λείπει, λέει η Ευαγγελία. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα κοιμόμουν ξεκάθαρα, λέει η Ιλιάνα. Αχ, πολύτιμη αυτή η ώρα. Αρκεί να είμαι μόνη μου. Καφεδάκι λοιπόν στη θάλασσα και τον ήλιο να με χτυπάει. Παρακαλώ να μην ακούγεται ψυχή, λέει η Σαβίνα. Σκάστε, ρε, η τριγύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ας τη Σαβίνα να κάτσει μια ώρα. Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Ό,τι θέλεις, γυμναστήριο, καφέ, βόλτα, ψώνια, χρόνος για τον εαυτό μου να πηγαίνω πιο πολύ στους γονείς μου, λέει η Ιωάννα. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι θα κοιμόμουν. Μου λείπει τρομερά ο ύπνος, λέει η Μαρία. Καλημέρα. Μία ώρα επιπλέον ύπνος, γιατί από εκεί κόβω, τον ύπνο κόβω για να προλάβω όλα τα άλλα πρέπει να κάνω. Είστε υπέροχοι, λέει η Δήμητρα. Thank you. Καλημέρα. Θα έπαιζα με τα παιδιά μου. Μέσα στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις μου λείπω και μου το λένε διαρκώς. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνω, λέει η Χριστίνα. Εντάξει. Χριστίνα, θα σου δώσουμε ένα 2 ευρώ.

0: Τι ωραία και συνεχίζουμε με τις απαντήσεις των κοριτσιών. Κομμωτήριο, λέει η Χρύσα.
1: Σημαντικό.
0: Η γυναίκα μου λέει μόνο ύπνο. Μου λέει ο Αντώνης, απαντάει ο Αντώνης. Έχουμε και φωνητικές.
2: Ναι, ναι, η Βάσο είναι εδώ.
3: Καλημέρα, είμαι η Βασιλική. Αυτή τη μία ώρα, αν και θα έπρεπε να κάνω κάτι για μένα, νομίζω πάλι θα έκανα πράγματα για τα παιδιά. Θα ασχολιόμουν με την κουζίνα και βέβαια θα τσακωνόμουν με τον άντρα μου.
2: Α, μια χαρά. Πολλά έχει να κάνει.
0: Δεν πιστεύει, εσείς οι γυναίκες στον τσακωμό το βρίσκεται παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Okay. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Περισσότερη γυμναστική εννοείται, λέει η Δάφνη. Καλημέρα, παιδιά. Με μια έξτρα ώρα θα έπαιζα περισσότερο και πιο χαλαρά με το παιδί μου, λέει η Ανθή.
2: Εδώ έχουμε την Άννα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη. Σκέφτηκα το πρώτο πράγμα ύπνος. Έπειτα όμως λέω όσο και να κοιμηθείς. Αν δεν κοιμηθείς τις σωστές ώρες και το κλείσεις ένα οκτάωρο, δεν θα χορτάσεις. Επομένως, η απάντηση επόμενη που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι αυτή την επιπλέον ώρα θα την διέθετα σε μία επίσκεψη που δεν κάνω μέσα στην ημέρα σε κάποιο κοντινό μου πρόσωπο, προκειμένου να αφιερώσω χρόνο και στιγμή με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο.
1: Μάλιστα, γενικά.
0: Μιλάς γενικά.
1: Όχι.
0: Έχει επιθυμήσει κάποιο κόμενο.
1: Λες.
0: Λοιπόν, τι λέει, Μιχάλη μου λέει, θα έκανα μία ώρα εκπομπή με σένα. Οπα. Λέει η Κυριακή. Θερέσει η Κυριακή.
1: Να φύγω.
0: Σωστό. Α, δεν πήγε το μυαλό μου εκεί.
2: Το καλό.
0: Άλλη φωνητική έχουμε.
2: Η Σοφία είναι εδώ.
5: Καλημέρα, Μιχάλη, και σε όλη την παρέα. Νομίζω ότι από αυτή τη μία ώρα έξτρα που θα μας έδινες, αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι χρόνος για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Να μπορέσω να αφιερώσω λίγο χρόνο παραπάνω στον εαυτό μου, έχοντας οικογένεια, παιδιά, σύζυγο, δουλειές και όλα τα σχετικά. Θα ήθελα μια ώρα παραπάνω για τον εαυτό μου, για ό,τι και αν είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Μιχάλη λέει, θα θέλαμε μια ώρα παραπάνω, Μιχάλη, το πρωί, για να το χορτάσουμε. Καλημέρα, λέει Ευγενία.
1: Τι ωραία.
0: Τι να σου πω, Ευγενία, τώρα.
1: Γιατί, μια χαρά, καλά τρελά.
0: Στο μυαλό μου είναι.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, άλλο φωνητικό.
2: Η Δήμητρα.
6: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα σου. Εννοείται, ύπνο. Η ωραία κοιμωμένη θα γινόμουν. Ύπνος λείπει, νομίζω, στους περισσότερους. Ύπνος λείπει, γιατί δεν μας φτάνει, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το ξυπνάμε 7 η ώρα κάθε μέρα. Μισάφι.
0: Γιατί για κάποιο λόγο κοιμάσαι αργά το βράδυ. Βγαίνετε για ποτά. Anyway. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα πήγαινε, λέει, μια ώρα στα μαγαζιά για ένα καφέ ή γυμναστήριο, ή θα ξάπλωνα μια ώρα για να συνεχίσω την ξεκούραση, λέει η Αναστασία. Θα έπαιζα κι άλλο τένις, λέει η Άμι.
1: Α, ωραία.
0: Θα διάβαζα το αγαπημένο μου βιβλίο, η Ματίνα. Αυτή τη μια ώρα θα μαζέψει αρκετές μέρες τη ζωή μου για να χαρώ τα παιδιά μου περισσότερο κτλ. Η Μαρία. Καλημέρα, παιδιά. Θα έκανα παραπάνω περιποίηση σώματος και προσώπου. Κάθε μέρα με το πάσο μου, λέει η Β.
1: Τι ωραία.
0: Σε καταλαβαίνω. Θα κοιμόμουν, Μιχάλη μου. Με δύο παιδιά ο ύπνος μου λείπει, λέει η Χριστιανά. Καλημέρα, θα έπλαινα τα χαλιά, λέει η Αναστασία, και μου κλείνει και το μάτι με ένα emoji, πώς το λένε, που θα πει θέλει να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το άκουσα ότι θέλεις μόνο κορίτσια, λέει ο Τάσος. Οι άντρες πλένουμε τα χαλιά εμείς. Εμείς θέλουμε το δώρο.
1: Έχει δίκιο
0: καημένος. Οκ, που είναι, έγινε κλήρωση, που είναι η Ελιάνα. Ελιάνα.
7: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
7: Πολύ καλά, μόλις άφησα το χωριό μου σχολείο.
0: Α, πολύ ωραία. Αν είχα, λέει, μια ώρα παραπάνω, θα διάβαζα τα βιβλία μου ή θα έπαιζα με το σκύλο μου. Πρόσφατα γέννησα και το τρίτο παιδί και ακόμα είναι το μισάρο, φαίνεται πολυτέλεια. Ωραία, Λεάνα μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα μαζέψεις και δεν θα πλύνεις εσύ τα χαλιά. Θα το κάνει η Ανατόλια για σένα.
7: Τέλεια.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια. Και γενικά λέω για τα υπόλοιπα κορίτσια, το τηλέφωνο, αν θέλετε να συνοηθείτε για τα χαλιά, είναι 210-277-1000. 210-277-1000. Ελεάνα, μείνε στη γραμμή.

0: Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
9: Πού πέρασες?
8: Στο μεταπτυχιακό!
9: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
8: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
10: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Bonjour από το Παρίσι. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. A tout à l'heure.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Blinding Lights. Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη. Το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FERTO 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει σε Στίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό FERTO 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Και επίσης να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Τέλεια. Και γράφτε μου μόνο το μικρό σας όνομα.
1: Πολύ ωραία.
0: Okay. Okay.
1: Μιχάλη.
0: Όχι, δεν έχει Μιχάλη.
1: Γιατί?
0: Ελένη, έρχεται το πρώτο αυτοκίνητο με ενσωματωμένη τουαλέτα.
2: Τι εννοείς, πού θα την έχει?
0: Η κινέζικη βιομηχανία για τα ΣΕΡΕΣ, έτσι λέγεται, κατέθεσε αίτηση ευρεσιτεχνίας για μια τουαλέτα ενσωματωμένη σε όχημα.
1: Έλα, πώς γίνεται αυτό?
0: Το πρώτο που θα έρθει, ξέρεις που θα το στείλουμε.
1: Πού?
0: Στις ΣΕΡΕΣ. Η πατενταρισμένη τουαλέτα, λέει, θα βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, αδίπλα.
1: Φανταστικό.
0: Άρα με πιάσεις
2: προσικό. Ναι, κατευθείαν έφυγες.
0: Θα ενεργοποιείται με φωνητική εντολή ή κουμπί και θα εμφανίζεται μέσω σειρώμενων ραγών.
2: Α, μεράκι, μάλιστα.
0: Περιλαμβάνει σύστημα εξαερισμού.
2: Πάλι καλά.
0: Καλά, το αυτοκίνητο δεν έχει παράθυρα. Και ειδική δεξαμενή με θερμαντικό στοιχείο για την επεξεργασία των αποβλήτων, διασφαλίζοντας την υγιεινή.
2: Α, τα κρατάει εκεί.
1: Ναι, μπράβο όμως. Πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν θα βγαίνει τίποτα από την εξάτμιση, δεν το καταλάβω. Όπως τα άλογα.
2: Ναι.
0: Που μετά έρχεσαι εσύ μετά το άλογο και το
2: ναι,
0: πατάς και γλιστράς.
2: Ναι.
0: Όπως λέει η εταιρεία, το μόνο που θα κάνεις είναι να φωνάζεις «Θέλω τσίσα» ή «Θέλω κακά». Και θα αρχίσει αμέσως η τουαλέτα θα εμφανίζεται και θα κάνετε την ανάγκη σας χωρίς να σταματάτε στα υπαίθρια πάρκινγκ κτλ.
2: Δηλαδή θα είσαι στην εθνική οδό και «Θέλω τσίσα, θέλω κακά» θα πας διπλά.
0: Όχι, σου έρχεται δίπλα, σου έρχεται σε σένα.
2: Α, έρχεται αυτή.
0: Είναι δίπλα η βάση και τσουλάει με στις ράγες και έρχεται όπου θέλει.
1: Ναι, στην κίνηση κιόλας χρήσιμο.
0: Και αυτό είναι, έχει ένα κίνδυνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να σε πιάσει να θες να κάνεις κακάκια και να είσαι στο φανάρι.
2: Ναι.
0: Και την ώρα που σφίγγεσαι, να έχει γίνει πράσινο, αλλά εσύ είσαι συγκεντρωμένος στο να σφιχτείς.
2: Α, δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν κουνιέσαι.
2: Δεν ξέρεις τι να κάνεις εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Η πατέντα αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια την κατεύθυνση στην οποία κινούνται ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων.
2: Αλλά ωραία πατέντα.
1: Ενδιαφέρον είναι.
2: Όχι, σίγουρα.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Πολύ
0: ναι.
2: Καλή, μπράβο. Συγγνώμη, αυτό είναι πρέπει, Μιχάλη, πρέπει να έχει συνέχεια να
0: πας. Όχι, όποτε σου προκύψει.
2: Μα πόσες φορές σου έχει πετύχει να πας τουαλέτα όταν είσαι.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει με 200 χιλιόμετρα για να προλάβω να πάω εκεί που πάω για να πάω να κάνω πιπί. Γιατί έχω πιει 2 λίτρα νερό.
2: Παράγγειλε 10 αυτοκίνητα τέτοια τάχης.

0: Μπαμ, ναι, απλά δεν κάνει. Θέλεις να μας πεις κάτι μπαμ όμως.
1: Ναι, μπαμ.
2: Γρήγορα.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω ευρήματα που δημιουργούν ερωτική έλξη και κάποια είναι αναμενόμενα και κάποια όχι. Και για τα δύο φύλλα.
0: Τι εννοείς, δηλαδή.
1: Θα σου πω, ας πούμε, ψηφίστηκε εδώ πέρα ότι πολλές φορές μας συντριγκάουν τα χείλη, οι γλουτοί, τα μαλλιά. Πολύ ωραία.
0: Αυτό που βλέπω σε σένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Αλλά ψηφίστηκαν και κάποια που είναι πολύ πιο ιδιαίτερα.
0: Δηλαδή.
1: Οι άντρες λέει ψηφίσατε τα ακουστικά βαρικοΐας ότι σας αρέσουνε.
0: Για ποιον, να τα φοράς ή να τα φοράς?
1: Να τα φοράμε εμείς οι γυναίκες.
0: Γιατί? Για να μην ακούτε τι λέμε. Έλα ρε.
2: Να το ρυθμίζει μέσω κινητού κιόλα.
0: Αυτό, βέβαια.
1: Και εμείς λέει οι γυναίκες λέει ψηφίσαμε, λέει τους βηματοδότες.
0: Έλα τώρα, αυτό είναι αστείο.
1: Όχι, καθόλου αστείο, έρευνα είναι.
0: Και τι, δηλαδή τι, σ' αρέσει να φοράει ο γκόμενος βηματοδότη? Αλλά τότε έχει ένα πρόβλημα και μπορεί ξαφνικά να τον χάσεις.
1: Ναι. Και μέσα σε αυτά λέει και τα στιθοσκόπια, λέει. Αρέσουν λέει και στα δύο φύλλα επίσης.
0: Καθόλου.
1: Γιατί?
0: Πού έχει γίνει έρευνα, μωρέ, σε καμιά Σουηδία?
1: Όχι, στην Κοπενχάγη έχει γίνει.
0: Εντάξει, εκεί δίπλα είναι όλα παγωμένα, έλα.

0: Looking for a substitution. Ψάχνοντας για.
1: Αντικατάσταση.
0: Αλλά αυτός δεν αντικαθίσταται.
1: Γιατί?
0: Ο καλύτερα αμοιβόμενος εργαζόμενος στον κόσμο.
1: Oh, ποιος...
0: Δουλεύει δύο φορές το χρόνο και βγάζει 40.000 ευρώ.
2: Μπράβο.
0: Εντάξει,
2: του.
0: Μπορεί άλλοι να βγάζουν 40 εκατομμύρια. Αλλά λέμε ότι με δύο φορές να εργαστεί, γιατί είναι.
2: Ξέρετε, ο συνδυασμός.
0: Πρόκειται για ένα επάγγελμα που είναι αρκετά γνωστό σε όλο τον κόσμο, όχι λόγω της υπερβολικής πολυπλοκότητας, αλλά λόγω της, του κινδύνου.
2: Oh,
0: λοιπόν, η συγκεκριμένη θέση ανήκει στον Kevin Schmidt, του οποίου η δουλειά συνίσταται στο να αλλάζει μία λάμπα δύο φορές το χρόνο.
1: Πού την αλλάζει, δηλαδή.
0: Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της εργασίας είναι ότι η λάμπα βρίσκεται σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Ένα στήλος είναι, δεν είναι όταν λέμε πύργο, ένα
1: στήλος.
0: 450 μέτρα. Συνήθως η λάμπα αλλάζει κάθε 6 μήνες, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε ο Kevin λαμβάνει 20.000 ευρώ για κάθε ανάβαση. Παρότι είναι μια συνήθιστη δουλειά, ο Σμιτ έχει δηλώσει ότι πλέον την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα. Πολλές φορές σταματάει στη μέση, στα 200, στα 300 μέτρα, για να θαυμάσει τη θέα και να στρίξει καμιά φωτογραφία στη σύζυγό του.
2: Μπράβο του. Δύσκολο να ανεβαίνεις, Μιχάλη. Δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Το έχω δει σε βίντεο παλιά αυτό.
2: Ναι.
0: Τον έχω δει αυτό.
2: Ναι.
0: Με το που το βλέπεις στο βίντεο και του κάνουν ένα πλάνο από μακριά και να είναι μόνος του στα 450 μέτρα, σε πιάνει η ψυχή σου που τον βλέπεις. Δεν είσαι εσύ εκεί ούτε από κάτω.
2: Μπορεί όμως.
0: Λίγα είναι τα λεφτά.
1: Λίγα είναι.
0: Μια κατοστάρα. Ρε Σμιτ, πάρε με τηλέφωνο.
1: Για μιλήστε.
2: Μπορεί όμως.
0: Λίγα είναι τα λεφτά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family

0: και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπρος πίσω ο Τραμπ, ο πρόεδρος ανακοίνωσε την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, επικαλούμενος πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα πιει καφέ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στον εισαγγελέα 28χρονος που επιτέθηκε με πέτρες 8 άτομα στα βόρεια προάστια της Αττικής, διώκεται για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα. Στη μεγάλη οθόνη επιστρέφει έπειτα από καιρό ο Kevin Spacey, ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστεί σε ένα πολεμικό δράμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ήλιος με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
4: DJ! Η ώρα είναι 9.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: φιλία. Ελάτε, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Μα αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Little Days την ερχόμενη Δευτέρα που μας έρχεται, 11 Μαΐου, για θέσεις στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Τα καταστήματα της Lidl, okay. Το ραντεβού δίνεται στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τις θέσεις που υπάρχουν στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, όπως σε Καλυθέα, Παγκράτη, Δάφνη, Ρέντι, Μεσογείο, Ναμπελόκηπους, Εγάλεο, Χαϊδάρι και Νέο Κόσμο. Okay. Δευτέρα 11 Μαΐου. Αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπείτε στο team.lidl.gr, δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Οκ, για να δούμε. Υπάρχει καμιά θέση για Αττική Οδό, μήπως, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό και πάλι. Καθυστερήσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι περίπου τη τάξη των 20 λεπτών. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλής έως τον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Κηφισίας. Όπως και στην περιφερειακή Μητρό από την Αγία Παρασκευή έως τον κόβο Κηφισίας. Λίγο μικρότερες καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις, συγγνώμη, είναι περίπου τη τάξη των 10 λεπτών.
0: Okay, thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Νέα Ιωνία. Κλειστή θα είναι για 15 μέρες εθνικής αντίστασης λόγω έργων. Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδος του Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω της καραμπόλας των 4 μοτοσυκλετών που είχε γίνει νωρίτερα. Λοιπόν, επίσης η άνοδος της Συγκρού και τέλος η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Ελληνικό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνο Χατζηδάκη, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Κέρδιξε 1,10% στην αγορά, η οποία ξεκίνησε διστακτικά. Τελικά βρήκε το δρόμο της, έκλεισε το ψηλό ημέρας 2.229 μονάδες, 224 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Wall σε μεγάλα κέφια και ρεκόρ στους δείκτες. Συν 0,73, συν 0,81 και συν 1,03 στο τέλος της χθεσινής ημέρας. Στο συν 1,71 η Γερμανία. Τόκιο και Χονγκ Κονγκ το πρωί στο συν 0,38 και συν 0,87. 1,1740 ευρώ δολάριο. 108 το πετρέλαιο, το οποίο παραμένει ψηλά μεν, αλλά έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με χθες. 4.655 δολάρια οξός.
4: Μιχάλη, θα πάμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η κολλητή της μια ζωή μου, λέει, και πείτε της χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
6: Ευχαριστώ, καλό μου μισό.
0: Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω, θα πάτε για κρασιά, για ποτά, τι θα κάνετε?
6: Τα πάντα με την Νίκη, τα πάντα κάνουμε, κάτι θα βρούμε.

0: Sexy Love. Ελάτε παρακαλώ και μην ξεχάσετε τον καθημερινό διαγωνισμό που έχουμε. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και κέρδισε τον καφέ σου από τα Starbucks κάθε μέρα για ένα ολόκληρο μήνα. Κάνε την καθημερινότητά σου λίγο καλύτερη έτσι, με απλό τρόπο. Καφές πριν τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο ή απλά για boost της ημέρας. Στα Starbucks τώρα όλα γίνονται πιο δυνατά. Δοκίμασε τους νέους συνδυασμούς ροφημάτων protein beverages ή πρόσθεσε protein cold foam στο αγαπημένο σου ρόφημα και θα απολαύσεις έτσι plus 15 γραμμάρια πρωτεΐνης χωρίς να αλλάξεις συνήθειες, ok? Protein never tasted so good. Starbucks protein beverages. Δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό τώρα και απόλαυσε ροφήματα Starbucks για ένα μήνα κάθε μέρα δωρεάν. Μήνυμα στο Viber, παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψει Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay? Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σήμερα, στο τέλος της εκπομπής, θα ενημερωθεί ο νικητής, θα κερδίσει τον καφέ του ή τον καθημερινό του καφέ για ένα ολόκληρο μήνα.
2: Τι ωραία, παιδιά, τι καλά.
0: Okay. Εν τω μεταξύ. Παρασκευή 15 Μαΐου. Όχι αυτή που μας θέλετε, παρακάτω. Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκπληκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Ακούστε το και επίσημα.
3: Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.

0: Turn the lights off. Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίσης, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Για πάνω πλανήτη, Μιχάλης Αουτσόπλο.
2: Πόπι μαλλιωτάκι, η οποία τι κάνει, Μιχάλη μου, η ζωή με μπικίνι λέει είναι πάντα πιο καλή. Και εδώ είναι με μπικίνι στην παραλία.
0: Ναι.
2: Τέλος εποχής για τη Σία Κοσιόλη.
0: Είναι κανονική η φωτογραφία.
3: Έλα, μωρέ, Μιχάλη, τώρα.
2: Δεν ξέρω
3: και
2: τώρα.
3: Εσύ.
2: Είναι, δεν είναι, μπορεί να μην είναι.
3: Εντάξει,
2: είναι, είναι, δεν ξέρω.
3: Είδα κάπως αυτό το.
2: Κάτσε λίγο.
3: Το ακρογιάλι λίγο να.
2: Για δες λίγο την παραλία, μήπως έχει γίνει κάτι.
3: Κάτι, ναι, η παραλία.
2: Κοίτα εδώ, κάτι.
1: Η στραβή παραλία.
2: Μήπως ναι, έχει στραβώσει λίγο. Λίγο η παραλία.
0: Είναι λίγο πιο φουσκωμένη η παραλία.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και εδώ τα βράχια κάτι.
3: Είναι πιο απότομα.
2: Τι έχει συμβεί, παιδιά, τέλος εποχής για τη Σία Κοσιόνη από το Sky, το οριστικό τέλος, έρχεται αντικαταστάτια στο δελτίο ειδήσεων. Πού πηγαίνει η Σία Κοσιόνη?
0: Εγώ θα έλεγα καλύτερα να είναι τέλος στο Sky. Θέλω να πω δηλαδή από την πλευρά της
2: ναι, η πρόταση από τον Αντένα λέει, έχει μια πρόταση από τον Αντένα για εκπομπή, όχι δελτίο ειδήσεων.
0: Α, δελτίο ειδήσεων.
2: Λοιπόν, ο Πάνος Καλίδης δηλώνει γιατί να υπάρχει άντρας παλαιάς και νέας κοπής. Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα είναι γυναίκα.
0: Πόπο, τρελό. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανακούσει. Μη σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θανώ. Πάμε πιο κάτω.
2: Πάνω.
0: Πάνω, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Με τέτοια που λέει το χάσα κι εγώ.
2: Ο Χάρισον Φόρτ λάνσαρε το δικό του σκοτσέζικο ουίσκι.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Okay. Ο Λάκης Καβαλάς από την άλλη, ατάκα στη Face Κορδά για τον σύντροφό τη, η αποκαλύψη των Γκούνου του Μου και η συμμετοχή του στο Έμιλι Πάρις. Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Η Ελληνική.
0: Θα είναι, θα παίξει.
2: Θα παίξει την ασφίλη.
0: Κάτω στα Ματογιάννια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα κάνει τη Ζητιάνα. Όχι, το είπα εγώ. Απλώ έδωσα ιδέα στο σεναρίο γράφο.
3: Α, πολύ ωραία ιδέα.
0: Φαντάζεσαι να περπατάει η Έμιλι Πάρις και να είναι ένα φτωχό. Ρε, πάρε μου το Λάκη.
2: Πρέπει να πάρουμε το Λάκη να μα το
0: πει.
2: Θα το πούμε για αύριο. Λοιπόν, η Ελληνίδα κολλητή τη Kylie Jenner, Μιχάλη μου, ποια είναι? Είναι η συγκεκριμένη κυρία, είναι η Στέισι Καρανικολάου. Έκανε επέμβαση μείωση γλουτών.
3: Μάλιστα. Τα έβγαλε.
2: Τα έβγαλε η κυρία αυτή. Ο Νίκος Χοκλώνης δηλώνει: δεν θέλω να μπλέξω με άλλους παρουσιαστές. Είδαμε τι ζήσαμε.
0: Εντάξει, Νίκο. Τι λέει εδώ.
2: Η κυρία αυτή, Μιχάλη μου, είναι σαν ηφαίστειο που ξυπνά.
0: Θα το πει τώρα.
3: Όντως.
2: Έχει εκπομπή στο Σαντορίνη FM, κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ στο Βουλκάνο TV.
0: Την ξέρω.
2: Εσύ πού την ξέρει, κάτσε να δούμε.
0: Με ακολουθεί.
2: Πώς λέγεται, Τατιάνα Σαββίδου. Κάτσε να δω. Την ακολουθεί, σε ακολουθεί και η ίδια. Κάτι συμβαίνει εδώ. Θα το δω εγώ, θα το δω εγώ. Για να μπω στο Μίτσα Οσόπουλο στο Instagram.
0: Τι λέτε?
2: Ακολουθάς, ναι, ακολουθάς το ζωντανό ηφαίστειο.
3: Ενεργό είναι.
2: Βέβαια, πρόσεξε μη σκάσει λάβα, Μιχάλη μου, γιατί μπορεί να σε παρασύρει.
0: Μπορεί να με λερώσει.

0: Και όπως πάντα, περίπου τέτοια ώρα έρχεται η μάχη των φίλων. Όπου έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές και τα κάνουμε όλα ανάποδα. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και αντρικές τη γυναίκα. Ο νικητής ή νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και για να ξεκινήσουμε, υποδεχόμαστε βεβαίως πρώτα την Δέσποινα. Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Πού είσαι?
1: Είμαι σπίτι.
0: Γιατί?
1: Γιατί πάω πιο αργά σήμερα.
0: Α, πας στη δουλειά. Yeah. Και τι ώρα θα επιστρέψεις το βράδυ, το απόγευμα, δεν ξέρω.
1: Το βράδυ, 9 ώρα γυρνάω.
0: Ναι. Τι λες, τι δουλειά είναι, αν θέλεις, μου λες.
1: Σε φαρμακείο δουλεύω.
2: Φαρμακείο,
0: ωραία. That's good. Ωραία, φοράς και τη ρόμπα την άσπρη.
1: Βέβαια, υποχρεωτικά.
0: Είναι υποχρεωτικό αυτό, σωστά, σωστά. Λοιπόν, για να δούμε ο Άγγελος πώς πάει από χάπια. Άγγελε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ πού είσαι?
3: Εγώ στη δουλειά.
0: Τι δουλειά είναι, Άγγελε?
3: Η οικογενειακή επιχείρηση είναι με εμπόριο.
0: Τι εμπόριο?
3: Ηλεκτρονικά είδη.
0: Ηλεκτρονικά είδη. Α, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Άγγελε, από εδώ είναι η Δέσποινα που δουλεύει σε φαρμακείο. Αν χρειαστείς κάτι, πες το μου.
3: Εννοείται, εννοείται. Χάρηκα πολύ.
0: Δέσποινα, ο Άγγελος, αν θέλεις τίποτα ηλεκτρονικά, εκεί είναι. Okay. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ξεκινάμε. Δέσποινα, τι είναι το μυτοτσίμπιδο? Μίλησε μου αν θέλεις μπροστά στο τηλέφωνο κοντά να σε ακούω. Πες μου.
1: Καλύτερα τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι εργαλείο είναι.
0: Εργαλείο. Εργαλείο. Εργαλείο. Αυτή είναι η απάντηση. Σωστά. Άγγελε, τι είδους φάρμακα παίρνουμε όταν έχουμε αλλεργία? Αυτά τα ξέρει η Δέσποινα.
3: Τι φάρμακα παίρνουμε όταν έχουμε αλλεργία?
0: Ναι.
3: Εξοζάλα, ας πούμε, το φάρμακο να πω.
0: Δεν λέω το φάρμακο το ίδιο. Πώς λέγεται η κατηγορία των φαρμάκων?
3: Αντισταμινικά.
2: Μωρέ, μπράβο,
0: έλα ρε.
2: Για, το ξέρει.
0: Δέσποινα, δεν είναι λάθος, σωστό είναι?
1: Είναι πολύ σωστό.
0: Οκ, μάλιστα. Δέσποινα, σε ποιο άθλημα συναντάμε τη λέξη uppercut? Στην πυγμαχία, στο καράτε, στην ενόργανη?
1: Πυγμαχία.
0: Σωστά, πυγμαχία. Έχει ρίξει uppercut πολλά. Λοιπόν, δεν μου λες, Άγγελε, ποιο διάσημο γλυκό πήρε το όνομά του από μια χορεύτρια μπαλέτου? Σεράνο, Νουγκατίνα, Παύλοβα?
3: Παύλοβα.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλό.
0: Δέσποινα, τι είναι το airball στο μπάσκετ?
1: Πώς το είπαμε?
0: Airball. Airball.
1: Βάζουμε το καλάθι.
0: Δεν άκουσα.
1: Όταν βάζουμε το καλάθι.
0: Όχι. Ένα άστοχο σουτ που η μπάλα δεν χτυπάει ούτε καν στο στεφάνι, ούτε στο ταμπλό. Το τρώει κάποιος στο κεφάλι από απέναντι στην μπάλα. Δεν πειράζει. Δεν μου λες, Άγγελε, ένα πιάνο έχει 78 ή 88 πλήκτρα?
3: Στην τύχη...
0: Έλα.
3: 88, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο πάμε.
0: Πάμε στο μεγαλύτερο, σωστό.
2: Ωραία, μπράβο, το βρήκε.
3: Μπράβο, τύχη μαζί μας.
0: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
1: Βουλοκαίρι.
0: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Μα σάλτσα ντομάτα.
0: Ποιος έλεγε σάλτσα ντομάτα, ρε? Το σάλιο το καταλαβαίνω, γιατί έτσι γινότανε. Η βουλοκαίρι δεν υπήρχε εύκολα. Anyway, Άγγελε.
3: Παρακαλώ.
0: Από ποια χώρα προέρχεται η σάλτσα ατσιώτε? Αφρική, Μεξικό, Ιταλία?
3: Ιταλία.
0: Όχι, Μεξικό. Αυτό που είπες δεν υπάρχει κανείς εδώ. Λοιπόν, Δέσποινα, ποια είναι η μεγαλύτερη ήπειρος σε έκταση αλλά και σε πληθυσμό στον κόσμο?
1: Μεγαλύτερη ήπειρος.
0: Ναι, και σε έκταση και σε πληθυσμό. Εύκολο. Μην το ψάχνεις τώρα.
2: Α, ναι, μην το ψάχνει.
0: Σε βλέπω.
2: Δεν το ξέρει.
0: Στο φαρμακείο είσαι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η Ασία. Έλεος. Είναι σωστό. Λοιπόν, Άγγελε, ανάμεσα στον Ταύρο και τον Καρκίνο, ποιο ζώδιο υπάρχει? Θέλει δουλειά για να το ψάξεις.
4: Δύσκολο είναι αυτό.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Δίδυμος.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το βρήκε.
0: Αυτός είναι μπροστά σε κάποιο κομπιούτερ.
3: Όχι, απλά τυχαίνει. Τυχαίνει η μάνα μου να έχει πριν από μένα που με Ταύρος, τώρα το Μάιο γενέθλια.
4: Α, το
0: σκεφτεί σωστά. Οκ, οκ. Εντάξει, λοιπόν, Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θα σε χρειαστούμε, θα έρθουμε. Άγγελε, έχεις κερδίσει 100 ευρώ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
1: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: καλύτερες διασκευές. Και ωραίο remix. David Guetta, Upside Down. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός. Δεν χρειάζεται να κάνετε κατά μέτωπο επίθεση σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν μαζί σας. 7. Ταύρος. Χαρείτε την ημέρα και τις ευκαιρίες για διασκέδαση και ξεκούραση και ό,τι άλλο καλό σας προσφέρει. 9. Δίδυμοι. Κατά βάθος γνωρίζετε ότι θα περάσει το δικό σας, απλά θέλει λίγη περισσότερη υπομονή και αντοχή εκ μέρους σας. 9. Καρκίνος. Αισθηματικά φροντίστε να αποφύγετε την υπερβολή σε αυτά που υπόσχεστε. 8. Λέων. Σήμερα μπορείτε να πείτε αυτά που θέλετε και να περάσετε μηνύματα που θα έχουν ευνοϊκό αντίκτυπο. 8. Παρθένος. Κάποιοι σας ανοίγουν πλέον τον δρόμο και εσείς ακολουθείτε πιο ξεκούραστα και πιο ανάλαφρα. 10. Ζυγός. Ευχάριστες ειδήσεις θα προκύψουν, αλλά αποφύγετε και εσείς την υπερβολή στις δραστηριότητές σας. 10. Σκορπιός. Παίζετε μπάλα σε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο και αν τρέχετε παντού, προβλέπετε πολύ σύντομα να εξαντληθείτε. 8. Τοξότης. Ελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας και λειτουργήστε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. 10. Εγώκερος. Ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε με καινούργιες δραστηριότητες και νέο κύκλο ανθρώπων. 8. Υδροχόος. Φροντίστε να είστε προσεκτικοί και προνοητικοί σε κάθε είδους σχέση σας. 7. Και τέλος, οι ιχθύες. Έχετε πλέον σημαντικούς συμμάχους και το μόνο που μένει είναι να διαπραγματευτείτε από θέση ισχύως. 9.
0: Τέλεια. Τι κάνουμε τώρα?
1: Τίποτα. Θα φύγουμε, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Θα έρθουμε πάλι αύριο στις 7.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφώνω.
1: Okay.
0: Να κρατάμε στη μέρα, να φύγει το βίντεο. Καλημέρα, Αντώνη μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: 95,2 άθες DJ. Μου χάρη σα όπου από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η δικιά σου, Ιρένα. Πού είσαι τώρα?
2: Σπίτι.
0: Α, οκ. Μου λέει, σε παρακαλώ, καλημέρα, λέει, σε ακούω κάθε μέρα, λέει, στη δουλειά. Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στον Αντρούλη μου, τον Αντώνη. Πείτε του ότι τον λατρεύω, ότι είναι η ζωή μου. Μπράβο, ρε, Αντώνη. Γιατί κάθε μέρα ξυπνάει, πάει τα παιδάκια στο σχολείο και μετά πάει στη δουλειά του το μεσημέρι μέχρι τη νύχτα. Και είμαι, λέει, η ζουζούνα του. Από ό,τι κατάλαβα, Αντώνη, τα κάνεις όλα εσύ. Αυτή το μόνο που κάνει είναι να ακούει εμένα το πρωί.
1: Σημαντικό. Σημαντικό κι αυτό.
3: Πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι τεμπέλα.
3: Ωραίο τηλεφώνημα.
0: Μιλάμε τώρα δύο άντρες, ξέρει το τι του λέω.
3: Σας ακούμε κι εμείς όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Έχεις να κάνεις κάποια δήλωση, Αντώνη, μπροστά στα μικρόφωνα και στις κάμερες?
3: Όπα.
2: Ότι την αγαπώ πολύ.
1: Α, την αγαπάει.
2: Είναι το άλλο μισό.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει. Θα κλάψουμε, κλείστον.
0: Εντάξει, Αντώνη μου, καλή συνέχεια, καλημέρα. Ναι.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
0: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος, η Αγγελική, η αδερφή σου.
4: Α, τέλειο, ναι.
0: Πας Κωνσταντινούπολη?
4: Ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
0: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
4: Όχι, όχι.
0: Με λεωφορείο?
4: Με λεωφορείο, ναι.
0: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδερφή σου, η Αγγελική.
4: Ναι.
0: Θα πας Αγία Σοφιά?
4: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
0: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
4: Θα προσπαθήσω να μείνω.
0: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
4: Ευχαριστώ.
0: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί πάνω.
0: Λέ, αχού δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
0: Πηγαίνεις για μαλλιά?
4: Όχι.
0: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
4: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Γελάει.
0: Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
0: Α, το ξαναπάρω για δόντια. Ακούστε, κοριτσιά, έχω μια σκέψη. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, μάλλον δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά αν εδώ η ομάδα συγκεντρωθεί και τους πω τι θα κάνουν, τότε μπορώ να κάνω το 24ωρο,
1: ναι.
0: 25ωρο. Θέλει δουλειά, αλλά θα το κάνουμε. Να σας βάλω δηλαδή, κοριτσιά, μέσα στην ημέρα μία ώρα παραπάνω. Σκεφτείτε παρακαλώ καλά και πείτε μου, τι θα κάνετε αυτή τη μία ώρα παραπάνω? Θα κοιμόμουν φυσικά, λέει. Καλημέρα, η ζωή, μάλιστα. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Τη μία ώρα παραπάνω θα χαλάρωνα και θα κοιμόμουν, λέει η Μέρη. Εσείς νισταγμένες είστε όλες.
1: Πολύ, πολύ κουρασμένες, πολύ κουρασμένες.
0: Μιχάλη, μασάζ κάθε μέρα. Α, ναι, μετά τη γέννα, λέει, είναι απαραίτητο, λέει η Ξένια.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ζήσει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ακόμα. Εννοώ, δεν έχω γεννήσει. Καλημέρα, όμορφη παρέα, λέει. Σεξ. Έχω πάθει, λέει, στέρηση εξόδου. Σίγμα X. Στέρηση εξόδου. Καλέ, πού πήγε το μυαλό σα. Καλά. Και εσύ γιατί το κρύβει, κουκλίτσα μου. Το σεξ θέλει, η Γιάννα. Μιχάλη μου λέει, θα έκανα μία ώρα εκπομπή με σένα. Λέει η Κυριακή. Δεν είσαι η Κυριακή.
1: Να φύγω.
0: Σωστό. Α, δεν πήγε το μυαλό μου εκεί.
3: Το καλό.
0: Και εγώ δεν το άκουσα ότι θέλει μόνο κορίτσια, λέει ο Τάσος. Οι άντρες πλένουμε τα χαλιά εμείς. Εμείς θέλουμε το δώρο.
1: Μιχάλη.
0: Όχι, δεν έχει Μιχάλη. Ελένη, έρχεται το πρώτο αυτοκίνητο με ενσωματωμένη τουαλέτα.
3: Τι εννοείς, πού θα την έχει?
0: Η κινέζικη βιομηχανία για τα ΣΕΡΕΣ, έτσι λέγεται, κατέθεσε αίτηση ευρεσιτεχνίας για μια τουαλέτα ενσωματωμένη σε όχημα.
1: Έλα, πώς γίνεται αυτό?
3: Πώς γίνεται,
0: το πρώτο που θα έρθει, ξέρεις που θα το στείλουμε.
1: Πού?
0: Στις ΣΕΡΕΣ. Η πατενταρισμένη τουαλέτα, λέει, θα βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Α, δίπλα.
1: Φανταστικό.
0: Άμα πιάσω σποσικό. Περιλαμβάνει σύστημα εξαερισμού.
3: Πάλι καλά.
0: Καλά, το αυτοκίνητο δεν έχει παράθυρα. Και ειδική δεξαμενή με θερμαντικό στοιχείο για την επεξεργασία των αποβλήτων, διασφαλίζοντας την υγιεινή.
3: Α, τα κρατάει εκεί.
1: Ναι, μπράβο όμως, πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν θα βγαίνει τίποτα από την εξάτμιση, δεν το καταλάβω.
3: Έλεος.
0: Όπως τα άλογα.
3: Ναι.
0: Που μετά έρχεσαι εσύ μετά το άλογο και το πατάς και γλιστράς.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως λέει η εταιρεία, το μόνο που θα κάνεις είναι να φωνάζεις θέλω τσίσα ή θέλω κακά. Και θα αρχίσει. Αμέσως η τουαλέτα θα εμφανίζεται και θα κάνετε την ανάγκη σας χωρίς να σταματάτε στα υπαίθρια
3: πάρκα. Είναι εθνική οδό και θέλω τσίσα.
1: Στην κίνηση κιόλας, χρήσιμο.
0: Αυτό έχει ένα κίνδυνο. Δηλαδή να σε πιάσει να θες να κάνεις κακάκια και να είσαι στο φανάρι. Και την ώρα που. Σφίγγεσαι, να έχει γίνει πράσινο, αλλά εσύ είσαι συγκεντρωμένο στο να σφιχτεί.
3: Α, δεν προλαβαίνει.
1: Δεν κουνιέσαι.
3: Δεν ξέρει τι να κάνει εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ναι. Ενδιαφέρον είναι.
3: Όχι, σίγουρα.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
3: Πολύ
0: ναι.
3: Καλή, μπράβο. Συγγνώμη, αυτό είναι πρέπει, Μιχάλη, πρέπει να έχει συνέχεια να τα πα.
0: Όχι, όποτε σου προκύψει.
3: Μα πόσε φορέ σου έχει πετύχει να πα στο αλέτα όταν
0: είσαι. Ξέρει πόσε φορέ έχω πάει με 200 χιλιόμετρα για να προλάβω να πάω εκεί που πάω για να πάω να κάνω πιπί. Γιατί έχω πιει 2 λίτρα νερό.
3: Παράγγειλε 10 αυτοκίνητα τέτοια τάχη.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω ευρήματα που δημιουργούν ερωτική έλξη και κάποια είναι αναμενόμενα και κάποια όχι. Και για τα δύο φύλλα.
0: Τι εννοείς, δηλαδή?
1: Θα σου πω, ας πούμε, ψηφίστηκε εδώ πέρα ότι πολλές φορές μας εντριγκάουν τα χείλη, οι γλουτοί, τα μαλλιά. Πολύ ωραία.
0: Αυτό που βλέπω σε σένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Αλλά ψηφίστηκαν και κάποια που είναι πολύ πιο ιδιαίτερα.
0: Δηλαδή.
1: Οι άντρες, λέει, ψηφίσατε τα ακουστικά βαρικοΐας ότι σας αρέσουν.
0: Για ποιον, να τα φοράς ή να τα φοράς?
1: Τι γυναίκες.
0: Γιατί? Για να μην ακούτε τι λέμε.
3: Για να μην ακούει.
0: Έλα ρε.
3: Να το ρυθμίζει μέσω κινητού κιόλας.
0: Αυτό, βέβαια.
1: Και εμείς, λέει, γυναίκες, λέει, ψηφίσαμε, λέει, τους βηματοδότες.
0: Έλα τώρα, αυτό είναι αστείο.
1: Όχι, καθόλου αστείο, έρευνα είναι.
0: Και τι, δηλαδή, τι, σ' αρέσει να φοράει ο γκόμενος βηματοδότη? Τώρα, τι, έχει ένα πρόβλημα και μπορεί ξαφνικά να τον χάσεις.
1: Ναι. Και μέσα σε αυτά λέει και τα στιθοσκόπια, λέει, αρέσουν, λέει, και στα δύο φύλλα επίσης.
0: Καθόλου.
1: Γιατί?
0: Πού έχει γίνει έρευνα, μωρέ, σε καμιά Σουηδία?
1: Όχι, στην Κοπενχάγη έχει γίνει.
0: Εντάξει, εκεί δίπλα είναι όλα παγωμένα, έλα. Ο καλύτερα αμοιβόμενος εργαζόμενος στον κόσμο. Δουλεύει δύο φορές το χρόνο και βγάζει 40.000 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει,
1: του.
0: Μπορεί άλλοι να βγάζουν 40 εκατομμύρια. Αλλά λέμε ότι με δύο φορές να εργαστείς, γιατί είναι. Ξέρετε, συνδυασμό. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που είναι αρκετά γνωστό σε όλο τον κόσμο, όχι λόγω της υπερβολικής πολυπλοκότητας, αλλά λόγω του κινδύνου. Λοιπόν, ανήκει στον Kevin Schmidt, του οποίου η δουλειά συνίσταται στο να αλλάζει μία λάμπα χρόνο. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της εργασίας είναι ότι η λάμπα βρίσκεται σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Ένα στήλος είναι, δεν είναι όταν λέμε πύργο, ένα
3: στήλος.
0: 450 μέτρα. Συνήθως η λάμπα αλλάζει κάθε 6 μήνες, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Οπότε ο Kevin λαμβάνει 20.000 ευρώ για κάθε ανάβαση. Παρότι είναι μια συνήθιστη δουλειά, ο Schmidt έχει δηλώσει ότι πλέον την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα. Πολλές φορές σταματάει στη μέση, στα 200, στα 300 μέτρα, για να θαυμάσει τη θέα και να στρίξει καμιά φωτογραφία στη σύζυγό του.
1: Δύσκολο να ανεβαίνεις, Μιχάλη, δεν είναι εύκολο.
0: Το έχω δει σε βίντεο παλιά αυτό.
1: Ναι.
0: Τον έχω δει αυτό. Με το που το βλέπεις στο βίντεο και του κάνουν ένα πλάνο από μακριά και να είναι μόνο του στα 450 μέτρα. Σε πιάνει.
1: Ψυχή
0: η ψυχή σου που τον βλέπει. Δεν είσαι εσύ εκεί, ούτε από κάτω. Λίγα είναι τα λεφτά.
3: Λίγα.
0: Τα κατοστάρα. Ρε Schmidt, πάρε με τηλέφωνο.
3: Ο Πάνος Καλίδης δηλώνει γιατί είναι υπέρα και νέα σκοπή. Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα είναι γυναίκα.
0: Πόπο, τρελό. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανακούσει. Μη σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θανώ. Πάμε πιο κάτω.
3: Πάνω.
0: Πάνω, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Με τέτοια που λέει, το χάσα κι εγώ. Τι λέει εδώ.
3: Η κυρία αυτή, Μιχάλη μου, είναι σαν ηφαίστειο που ξυπνά.
0: Θα το πεις τώρα.
3: Έχει εκπομπή στο Σαντορίνη FM, κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ στο Βουλκάνο TV.
0: Την ξέρω.
3: Εσύ πού την ξέρει, κάτσε να δούμε.
0: Με ακολουθεί.
3: Πώς λέγεται, Τατιάνα Σαββίδου. Κάτσε να δω. Την ακολουθεί, σε ακολουθεί και η ίδια. Κάτι συμβαίνει εδώ. Θα το δω εγώ, θα το δω εγώ. Για να μπω στο Μίτσα Οσόπουλο στο Instagram.
0: Τι λέτε?
3: Ακολουθάς, ναι, ακολουθάς το ζωντανό ηφαίστειο.
1: Ενεργό είναι.
3: Πρόσεξε, μη σκάσει λάβα, Μιχάλη μου, γιατί μπορεί να σε παρασύρει.
0: Μπορεί να με λερώσει.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
5: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα, τι κάνετε?
5: Καλημέρα. Είμαστε

0: καθόλου για τη δουλειά. Στο ναι. λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει λοιπόν κι εμείς.
1: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα.
0: Σωστά.
1: Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ.
0: Πόσες, είναι δε πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω 24.
1: Μάστα. Δεν μου λες κάτι. Πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
0: Μία.
1: Πόσες είναι οι εποχές?
0: Τέσσερις. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
1: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
0: Στην αστυνομία είμαι.
2: Παναγία μου.
1: Αθώοι! Αθώος!
2: Αθώοι!
1: Σε παρακαλώ, αθώος!
2: Τίποτα δεν έχουμε κάνει!
1: Και δεν έχω πιει! Καλημέρα, μείνε στη γραμμή. Δέσποινα, τι είναι το μυτοτσίμπιδο?
3: Κάτι εργαλείο είναι.
1: Εργαλείο, εργαλείο, εργαλείο. Αυτή είναι η απάντηση, σωστά. Άγγελε, τι είδους φάρμακα παίρνουμε όταν έχουμε αλλεργία? Αυτά τα ξέρει η Δέσποινα.
4: Φάρμακα παίρνουμε όταν έχουμε αλλεργία?
1: Ναι.
4: Αντισταμινικά.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Έλα ρε.
2: Το ξέρει.
1: Δέσποινα, δεν είναι λάθος, σωστό είναι?
3: Είναι πολύ σωστό.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι? Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Σαν ντομάτα.
1: Το σάλιο το καταλαβαίνω γιατί έτσι γινότανε. Η βουλοκαίρι δεν υπήρχε εύκολα. Anyway. Άγγελε, ανάμεσα στον Ταύρο και τον Καρκίνο, ποιο ζώδιο υπάρχει? Θέλει δουλειά για να το ψάξεις. Δεν το ξέρεις.
4: Δίδυμος.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το βρήκε.
1: Αυτός είναι μπροστά σε κάποιο κομπιούτερ.
4: Όχι, απλά τυχαίνει η μάνα μου να έχει πριν από μένα που με Ταύρος. Τώρα το Μάιο γενέθλια.
1: Οκ. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θα σε χρειαστούμε, θα έρθουμε. Άγγελε, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
5: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
6: Τι τέλους παρακολουθήσατε το Breakfast FM? Ο πρόεδρος της εκπομπής Μιχάλης Σαουσόπουλος, ο ραδιοφωνικός εκπρόσωπος Έρουιν, ο παραγωγός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Κιαδάς και η κυρία επί των τιμών Ελένη Καρποντίνη θα είναι και στις 7.
7: That was wonderful.
8: Bravo.
7: I loved that.
8: Oh, it was great.
7: Well, it was pretty good.
8: Well, it wasn't bad.
7: There were parts of it that weren't very good.
8: It could have been a lot better.
7: I didn't really like it.
8: It was pretty terrible.
7: It was bad.
8: It was awful.
7: I was dead.
8: Get him away.
7: Hey, boo.
9: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Τεσσάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χωρίς.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν, υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Betten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Παίξε υπεύθυνα.
17: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ίσα βάρκα, ίσα νερά ο πόλεμος για τα κρατικά ταμεία. Ενισχύθηκαν με υπερέσοδα άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της αυξημένης τιμής στα καύσιμα. Το ποσό είναι ελάχιστα υψηλότερο από τις κυβερνητικές επιδοτήσεις που δόθηκαν. Ολιγοήμερες τροποποιήσεις λόγω έργων στα δρομολόγια του μετρό και του τραμ έως την 5η 21 Μαΐου. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 και η Φυσιά Πειραιάς. Δεν λέει να κοπάσει η κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πάπα Λέοντα. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια, δήλωσε ο Ποντίφικας. Στις 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Πρόκειται για το 25ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
9: Ήλιος με 26 βαθμούς.
4: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
9: Στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τη Μονακό με 105-82 στο Μόντε Κάρλο και έκαναν το 3-0 στις νίκες με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ. Το Final Four θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
4: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: DJ! Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Είμαστε μαζί καθημερινά εδώ στον μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε ωστόσο, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και από το site μας online, οπουδήποτε και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου με υπέροχη ηλιακάδα και έξω και τριαντάρια λέει από την Κυριακή και μετά. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας σήμερα, να μην την μπερδεύουμε με τη σωστή διατροφή, την οποία πρέπει να την ακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, να γίνεται τρόπος ζωής. Ο George Clooney κλείνει τα 65 και η κίνηση στους δρόμους είναι, αφήστε το καλύτερα. Χαμός στον Κηφισό, είναι ποτηλιαρισμένος από γέφυρα μεταμόρφωσης μέχρι Ρέντι και στα δύο ρεύματα. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στο ύψος του Εγάλεω, διαβάζω νωρίτερα. Στην Αττική Οδό, υπομονή, καθυστερήσεις στο πάτημα, αλλά και στην Κηφισίας από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμο. Αυξημένη κυκλοφορία στη Συγκρού έχουμε επίσης, από Νέα Σμύρνη προς κέντρο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Και τέλος, τα κόκκινα είναι η παραλιακή, αλλά και ο δρόμος προς τον Πειραιά εκεί στο Φάληρο. Λοιπόν, παίζουμε τώρα μόνο επιτυχίες. Ray, Anita, Rihanna, έρχονται σε λίγο, πρώτα η Ζέινα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

CK και Love One TT στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 10.30. Ένας χαμός με τους Metallica. Πω. Sold out η συναυλία. Χαμός. Αναζητάτε εισιτήρια πάρα πολύ από εσάς. Αν ξέρετε κάποιον που να πουλάει, πείτε μου, γιατί ψάχνει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, το Σάββατο είναι. Χαμός θα γίνει. Εγώ δεν έχω βγάλει εισιτήρια. Για πείτε αν έχετε βγάλει εσείς, αν θα πάτε. Έτσι, το έχω απορία. 6931-952-952 ο αριθμός μας στο Viber. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι μπορείτε να ξεκινάτε την ημέρα σας με καφέ, αλλά και με ένα boost πρωτεΐνης. Με τα νέα Starbucks Protein Beverages που είναι εδώ, με βελούδινο Protein Cold Foam και 15 έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνη σε κάθε ρόφημα. Αν μπείτε και στο Instagram του 95,2 Athens DJ, θα μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσετε καθημερινά ροφήματα Starbucks για ένα μήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, δεν τα πιστεύω. Όχι, δεν τα πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ, ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική, που σημαίνει, ναι, πολλά για μένα. Να της πεις απλά, ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη. Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / mastercard / day.
12: Happy Mastercard Day!
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβια Δάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ Set, Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas. Follow the tour, ride the beat.
17: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες.
18: 95,2 Athens DJ.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Κάθε μέρα.
20: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Από τα πολύ αγαπημένα μου, The Weeknd και Cry For Me εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλημέρα στην online παρέα, σε Μαριάνθη, Εύη, Αντώνη και σε όλους τους υπόλοιπους που έχετε στείλει μηνύματα. Να σας πω ότι αυτός ο αριθμός στο Viber, το 6931-952-952, θα σε χρειαστεί και τώρα, γιατί μου έχουν μείνει κάποιες προσκλήσεις για την αβάμπρεμιέρ της ταινίας Mortal Kombat 2 από τον 95,2 Athens DJ και την Tanwir. Γεμάτη ένταση είναι η συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών. Έρχεται στους κινηματογράφους. Αυτή τη φορά οι αγαπημένοι πρωταθλητές των φαν μαζί με τον ίδιο τον Τζόνι Κέιτζ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια απόλυτη χωρίς περιορισμούς αιματηρή μάχη. Έρχεται λοιπόν Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνων στους Αμπελόκηπους. Σήμερα στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας και πέντε από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για να τη δούμε παρέα.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Τα πουλάκια Αναστασία που έχουμε δει που κάθονται στο σύρμα της κολόνης της ΔΕΗ. Τι θα γίνει αν βάλουν τα πόδια τους σε δύο σύρματα ταυτόχρονα?
2: Θα μείνουν στο σύρμα.
1: Πουλιά φλαμπέ.
3: Ρε εσύ Μιχάλη.
2: Ένα ρε Μιχάλη.
3: Ντροπή.
1: Τον Νίκο τον έχουμε διαλύσει.
3: Μα τι έχει πάλι?
1: Μα οι ερωτήσεις τώρα δεν είναι τίμιο. Τι είναι Νίκο το κουαφ? Κορώνα με λουλούδια που φοράει μια νύφη? Μάλινη ζακέτα? Η κουφή στα γαλλικά?
2: Ρε φίλε, θα το πάω 5x5. Πώς θα είναι? Το 3 πάμε πάλι.
1: Εσύ, όχι ρε, δεν είναι η κουφή στα γαλλικά.
3: Μα το κουαφ.
2: Θα σου πω αλήθεια. Το α.
1: Θα το πάρω στο στόμα το α, εντάξει. Κορώνα με λουλούδια και τα λοιπά.
3: Το κορίτσι, παιδιά.
1: Κέρδισε το κορίτσι. Κέρδισε η Αναστασία 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Προκόπη, πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ. Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach Volley, Eco Zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Villa Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Villa Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών, 228. Ρέντις.
9: Athens DJ.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
11: Οχ!
10: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ναι, είναι γεγονός.
2: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα.
1: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα πιει καφέ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, στο ύψος του Κωνσταντοπούλιου Νοσοκομείου, λόγω εργασιών. Μπαράζ ελέγχων, ξεκινάει η επιθεώρηση εργασίας για αδήλωτη εργασία σε εστίαση, καταλήμματα, κατασκευές και ταχυμεταφορές. Ουδέν κακό να μη γες καλού. Ένας τραυματισμός όταν ήταν μικρή κράτησε την Billie Eilish μακριά από το χορό και ήταν αυτός που σηματοδότησε την έναρξη της καριέρας της στη μουσική, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 26 βαθμοί με αίθριο καιρό. Αρές συννέφιας αύριο με ως 25 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Χάπουελ Τελ Αβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino.

0: Να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. DJ!
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Oh yes, εδώ είμαστε και πάλι. Τι γίνεται, καλημέρα. Στον Κηφισό, παιδιά, ακόμα δεν κουνιέται τίποτα. Εντάξει, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά από Περιστέρι μέχρι Κηφισιά, αφήστε το καλύτερα. Διαλέξτε εναλλακτικές διαδρομές. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, σε λίγο θα παίξουμε μαζί και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Και αν τυχόν, λέω, χτύπα ξύλο, κάτι συμβεί στο κινητό σας, πάσει η οθόνη, πέσει κάτω, μπει σε νερό, δεν λειτουργεί, περάστε μια βόλτα από το Γερμανό, γιατί δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Εκεί επισκευάζουν 2 στις 3 βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, επί τόπου. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στο σέρβις του Γερμανού. Έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από Ινα Pitbull Hugel πρώτα. Ο Teddy Swims, αυτό είναι το Bad Dreams. Μόνο καλά όνειρα θέλουμε να βλέπουμε. Να μην μας συγχύζει κανείς το βράδυ. Εγώ δεν κλείνω τα social, παιδιά, μετά τις 8. Έτσι δεν θέλω. Βάζω quiet mode για να πέφτω για ύπνο ήρεμης.

0: And don't put the blame on me.
1: Ακριβώς, Rag & Bone Man είναι το Human εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί βρα στο πρόσωπο. Κερδίζετε και σήμερα γεύμα για δύο στο Ψαράκια και Θαλασσινά. Αγαπημένος, Ευόρια και Νότια Προάστια, τα βρίσκεται σε Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα. Και πριν καθίσετε, σας προτείνω να περιηγηθείτε στο βυθό της ψαριέρας για φρέσκα ψάρια από ψαράδες στην Κάλυμνο, τη Μυτιλίνη και την Κεφαλονιά. Με συνταγές που μας ταξιδεύουν στον τόπο που μεγαλώσαμε και θυμίζουν γιαγιά, θα δοκιμάσετε για παράδειγμα συνταγή της γιαγιάς Ελευθερίας από τη Σμύρνη, τα ντολμαδάκια οπωσδήποτε, καπνιστό χέλι με παντζάρι, γιουπέτσι με γαρίδες και κριτικό στα κοβούτυρο και πολλά πολλά άλλα. Και φυσικά Χαλάνδρη, Βάρκιζα, ψαράκια και θαλασσινά κερδίζετε λοιπόν και σήμερα. Και πάμε να δούμε τι φωνή που αναζητάμε.
2: Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live. Και η διαφωνία μας δεν ήταν η διαφήμιση. Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας, έχει να κάνει με άλλο θέμα.
1: Απαντήσεις τώρα στο 69-31-952-952.
3: Hey, it's David Guetta.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: This turns 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: David Guetta και Teddy Swims με τους Stones and I. Και πάμε να παίξουμε σήμερα με τη Χαρά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την, τι κάνεις?
1: Καλά, όλα καλά. Έχει όμορφη μέρα, οπότε όλα καλά.
0: Ναι, είναι τέλεια. Πού είσαι, στα μαξί?
1: Τώρα μόλις έφτασα έξω από το γραφείο.
0: Είδες που σε κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Καλή δουλίτσα λοιπόν να ευχηθώ. Πάμε να παίξουμε όμως πρώτα.
2: Δεν έπαθε τίποτα από το τραγούδι μας και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live. Και η διαφωνία μας δεν ήταν η διαφήμιση. Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας. Έχει να κάνει με άλλο θέμα.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι Γιώργος Στεφάνος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Σε στέλνω στο ψαράκι και θαλασσινά γεύμα για δύο δικό σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια.
1: Φιλάκια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Α, ο Brad Pitt.
3: Ναι, στη Δουκίση.
2: Δουκίση, Φλακεντήρες.
3: Πάρα πολύ ωραία. Χαμός γίνεται εκεί. Εντάξει, φοράει το ίδιο ρούχο.
2: Ναι, γιατί προφανώς να σου πω μπορεί, η ταινία θα είναι 2 ώρες, δανείζομαι. Τη μία ώρα μπορεί να φοράει το ίδιο ρούχο. Εσύ θα τον δεις επί ένα μήνα. Γιατί γυρνάει τις ταινίες. Αναγαντήτε, ρε. Άσχετη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
7: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
4: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας, ο Alex Warren με το Ordinary ήταν αυτός. Και πριν από λίγο τσέκαρα λίγο το κινητό μου, μπήκα στα social, μου έσκασε στο Instagram, ειδοποίησε ότι στο Netflix λέει έρχεται docu-series σε 3 μέρη θα προβληθεί με θέμα τη ζωή της Kylie Minogue και την καριέρα της, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τη θυμάμαι από πολύ πολύ πολύ μικρούλα όταν ήμουν που την άκουγα και μου άρεσε, οπότε θα το δω οπωσδήποτε. Αυτό το κορίτσι έχει μια απίστευτη θετική ενέργεια. Λοιπόν, θετική ενέργεια θέλω να έχετε κι εσείς και να σκέφτεστε θετικά, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα ατυχήματα στο κινητό, παιδιά, συμβαίνουν εκεί που δεν το περιμένεις, λίγο πριν φύγεις από το σπίτι, εκεί που το χρειάζεσαι περισσότερο. Υπάρχει όμως ο Γερμανός που επισκευάζει περισσότερα από 95.000 περιστατικά τον χρόνο. Έχει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους τεχνικούς. Περάστε μια βόλτα από εκεί, γιατί είναι ο νούμερο ένας προορισμός για εξουσιοδοτημένο σερβις κινητού. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς τώρα, Μακ Λεμόρ και Ράιαν Λιούις. We'll be right back.

0: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
13: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
12: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
13: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά.
13: Η ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση.

0: Χτυπά από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach,
0: σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Η γεμάτη ένταση συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών έρχεται στους κινηματογράφους. Mortal Kombat 2. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους.

0: κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Δίκος Δένδιας. Δεν θα παραστεί τελικά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καρμαλής. Αυτό γνωστοποίησε ο ίδιος στην Τώρα Μπακογιάννη. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κουρασγερόπλοιο, στο οποίο έχουν διαπιστωθεί κρούσματα χανταϊού. Ομάδα γιατρών θα εξετάσει επιβάτες και πλήρωμα. Κάθετα αντίθετη με τις πλαστικές επεμβάσεις, δηλώνει η Billie Eilish. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα δω το πρόσωπό μου να γερνάει, δηλώνει η popstar. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λιακάδες με έως 26 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με έως 25 βαθμούς στα θερμόμετρα. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
1: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Καλό μεσημέρι! Πανέμορφη ηλιόλου στη Τετάρτη 6 Μαΐου με 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Σε αναμονή για τα τριαντάρια φυσικά. Εδώ βρίσκεσαι με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Σε αυτή την ημέρα η οποία είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Φάτε άφοβα, φάτε τον αγλέωρα σήμερα. Ό,τι έχετε σκεφτεί, φάτε τα όλα. Βάλτε τα μπροστά στο τραπέζι και φάτε τα. Για αυτούς που κάνουν δίαιτα πάντα είναι αυτή η ημέρα, Σήμερα, εκτός των άλλων, σου έχω και προσκλήσεις για να πας αυτό το Σάββατο στο Bolivar και να ακούσεις τον καθολικό ιερέα που έγινε DJ, τον Πάντρε Γκιλιέρμε. Θα σου τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο, οκ. Okay. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Κηφισού από Φιλαδέλφια, όπως και στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Θα συναντήσετε επίσης την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Υγεία και Κατεχάκη, σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Καλλιρόης, Πειραιός, Χαμηλά στο Μοσχάτο, Φιλής στο Καματερό, ένα μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα, και Εθνικής Αντιστάσεως με λεωφόρο Ηρακλείου. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας προς κάποια κατεύθυνση, οπουδήποτε και να πηγαίνετε, να περάσετε σούπερ, είτε είναι για δουλειά είτε πάτε για βόλτα. Εδώ δυναμώνει ένταση, έρχονται μεγάλες επιτυχίες από τους Swedish House Mafia, τη Ριάννα, της Huntrix.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Αυτό είναι το υπέροχο Shivers στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου Φωτεινή μου. Σας ακούμε λέει στη δουλειά καθημερινά και μας φτιάχνετε τη διάθεση. Και εσείς μας φτιάχνετε τη διάθεση που βρίσκεστε εδώ. Thank you, thank you. Τα μηνύματά σας στο Viber τα στέλνετε στο 6931-952-952. Okay. Αυτή είναι η επικοινωνία μας και σήμερα Τετάρτη. Έχω να σου πω το εξής. Το οροσκόπιο για τον μήνα Μάιο, επειδή έχει νέα σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου στις 16 του μήνα, λέει ότι είναι ο μήνας του χρήματος. Να περιμένετε δηλαδή λεφτά, πολλά λεφτά. Οι αστρολόγοι λένε ότι μπορείς να ζητήσεις όλα αυτά που θέλεις και θα τα λάβεις μέσα στο Μάιο του 2026. Το μόνο σίγουρο είναι πως αν έχεις ζητήσει οπτική ίνα στο σπίτι και ακόμη να φανεί, τη βλέπεις με το κιάλι δηλαδή. Για εσένα υπάρχει το Nova 5G Home Internet, το οποίο έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ καλά ακούσατε. Να σου πω ότι τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τον χάρτη ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες παίρνεις μπαίνοντας στο nova.gr. Εδώ μέχρι το break μας πάει ο υπέροχος Tom Odell.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα, ξέρεις, θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Είναι δυνατόν. Να κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνεις. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online θεατές και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φραντζίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Καταρχήν που θα μεταδίδει. Ο μοναδικός που θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
4: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
17: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: 95,2 Athens DJ.
18: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
18: Για την Αθήνα.

υπέροχη Ζέινα Ζανανντό στο 95,2 Athens DJ, 17 λεπτά πριν από τη μία. Εδώ απολαμβάνουμε τον ήλιο, την άνοιξη, αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης φυσικά. Και είμαστε σε αναμονή και για την αφρικανική σκόνη, η οποία λένε ότι έρχεται σιγά σιγά προς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι. Έχουμε βγάλει μαγιό στην άκρη. Λοιπόν. Για εσένα που απολαμβάνεις τον καφέ πριν τη δουλειά ή μετά το γυμναστήριο ή απλά για να δώσεις ένα υπέροχο boost στην ημέρα σου, να ξέρεις ότι στα Starbucks τώρα όλα γίνονται λίγο πιο δυνατά. Δηλαδή, δοκιμάζεις τους νέους συνδυασμούς ρυθμάτων protein beverages ή προσθέτεις protein cold foam στο αγαπημένο σου ρόφημα και απολαμβάνεις 15 έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνης χωρίς να αλλάξεις συνήθεια, εύκολα, γρήγορα και απλά. Και αν είσαι τυχερός, μπορείς και να απολαμβάνεις κάθε μέρα για ένα μήνα δωρεάν. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό που βρίσκεται στο Instagram του 95,2 Athens DJ. At Athens DJ μας βρίσκεις. Εκεί μπορείς να κερδίσεις Starbucks για ένα μήνα. Protein never tasted so good. Εδώ η Dua Lipa σε λίγο σου έχω προσκλήσεις για avant-premiere.

0: Το τραγούδι που μπορείς να ζητήσεις αν έχεις γενέθλια αντί για το happy birthday, ξέρεις. Go shout, it's your birthday. Λοιπόν, εδώ θέλω να δώσετε βάση γιατί έχουμε νέα ταινία από τον Guy Ritchie. Σκηνοθετεί την γκρίζα ζώνη, in the grey διαφορετικά. Και έρχεται σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ και την TFG. Και μιλάμε φυσικά, Guy Ritchie είναι, για μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης με Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση και θα πάμε όλοι μαζί, εκεί θα είμαι, την 3η 12 Μαΐου, 8 το βράδυ, στα Village Cinema στο The Mall Athens, να απολαύσουμε τη νέα ταινία του Guy Ritchie, Γκρίζα Ζώνη. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πέντε διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για την Γκρίζα Ζώνη που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από 14 Μαΐου από την TFG.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Βέβαια, Αγγελική, ποιος είναι ο ποτάμος που διασχίζει το Παρίσι, ο Ζιγκουάλας, ο Σικουάνας, ο Δούναβης. Ζιγκουάλα, αγάπη γλυκιά μου. Νίκο, ποιος μήνας έχει 28 ημέρες?
3: Ο Φλεβάρης.
2: Όλοι ρε έχουνε. Γιατί ο Ιανουάριος δεν έχει. Η Αγγελική κέρδισε 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Το βάλε, το βάλε.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον πληρώσαμε σε καύσιμα το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Μόνο σε πεζόδρομους θα επιτρέπεται η χρήση πατινιών από ανήλικους, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στο Πεκίνο βρίσκεται σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στις 14 και 15 Μαΐου έχουμε την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Κορυφαίοι αστέρες της ροκ συνεργάστηκαν στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Μεταξύ αυτών ο Paul McCartney, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers και ο Robert Smith τον Cure. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με 26 βαθμούς. 25 βαθμοί αύριο μέγιστη θερμοκρασία με αραιές συννεφιές.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η Χάπουελ Tel Aviv νίκησε τη Real Madrid's με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Είναι μια απολαυστική Τετάρτη 6 Μαΐου εδώ στο 95,2 Athens DJ με τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά.

Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί στο μικρόφωνο. Εδώ 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Πάρα πολύ ωραία ανοιξιάτικη μέρα. Να επαναλάβω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Έτσι απλά το επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω ότι τι μπορεί να έχετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, αυτή την ώρα, εκτός των άλλων, σε πάω για κλαμπινγκ. Θα κερδίσεις προσκλήσεις για να βρεθείς το Σάββατο στο Bolivar, το οποίο υποδέχεται στα ντεξ των Padre Guilherme. Yes! Θα σου το πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Για να δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην Θιβών. Κυρίως σε Περιστέρη, Λεωφόρο Αθηνών και Ιερά Οδό. Κόλλημα στην Ιερά Οδό στον Ελαιώνα. Πέτρου Ράλι στο ύψος του Κηφισού. Επίσης θα συναντήσεις Κατεχάκη με Λεωφόρο Κηφισίας. Αυξημένη ροή σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού. Καλή ροή. Κολλημένη η Κωνσταντινούπολης αυτή την ώρα και η Ούλοφ Πάλμε σε διάφορα σημεία της. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing. Εδώ έρχονται επιτυχίες από Bad Bunny, Beyoncé, Mizik και τον Teddy Swims.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Athens DJ, 28 λεπτά μετά τη μία. Απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτης. Λίγες μέρες μας χωρίζουν από αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου. Όπου το Bolivar Beach Club υποδέχεται έναν καθολικό ιερέα που έχει γίνει διεθνώς γνωστός ως DJ. Και μιλάμε για τον Padre Guilherme. Ο Padre Guilherme είναι από την Πορτογαλία, έχει ξεχωρίσει παγκοσμίως ως DJ Priest και συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική, κυρίως τέκνο, με μηνύματα αισιοδοξίας και ενότητας. Σου έχω διπλές προσκλήσεις για να τον απολαύσεις σε αυτό το υπέροχο DJ set live, στέλνοντας μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις Bolivar και το ονοματεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαιτητικό μήνυμα απευθείας στο Viber και θα βρεθείτε αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στο Bolivar Beach Club για να απολαύσετε DJ set από τον Padre Guilherme. Viral φυσικά τα set του, τα έχουμε δει. Έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλά μεγάλα διεθνή event και φεστιβάλ γενικότερα. Και μιλάμε για ένα concept το οποίο συνδυάζει μουσική, πίστη και pop culture. Και σου έχω προσκλήσεις. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας Bolivar και το ονοματεπώνυμό σου. Και θα πάτε το Σάββατο 9 Μαΐου να απολαύσετε τον Padre

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, λέει, το φεστιβάλ θανάτου στην Ταϊλάνδη. Το φεστιβάλ αυτό υπήρχε και έκθεση με καταστήματα από πάπου, αφορούσαν κάσες, παρηγορητική φροντίδα, ξέρεις που κλαίνε από πάνω. 3, 2, 1, πάμε. Υπηρεσίες κηδείας, νεκροφόρες, πολυτελείας και αυτά. Ναι. Φτιάξε τη λίστα. Θα πάω να κάνω πρόβα, ρε, για μένα. Είναι λιγάκι νωρίς. Αλλά θα ξαπλώσω. Πρόσεξε, ρε. Πρόσεξε, ρε. Εάν δεν σε δω από πάνω μου να κλαίς και να με τραβάς story για να τα ανεβάσουμε μετά, θα σε πάρει ο διάλογος. Πάμε για πρόβα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping & More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς πεδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Villa Shopping & More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Villa Shopping & More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
11: Athens DJ.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
17: Οχ!
16: Ουπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Bam Bam. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το φετινό καλοκαίρι από τον Hugel. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Υποδεχόμαστε τον Hugel στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Θα βρεθεί στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Να σου πω ότι τα early birds εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέσα σε ώρες. Η phase 1 εξαφανίστηκε σε λίγες ημέρες και τώρα τα εισιτήρια phase 2 μπαίνουν στην τελική τους ευθεία μέχρι και την Κυριακή τα μεσάνυχτα. bestgopavlaout.co για να κλείσεις το εισιτήριό σου φυσικά και να απολαύσουμε τον Hugel στην Αθήνα σε ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Παρασκευή 26 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού Θέατρο Βράχων στο Βύρονα με Hugel in Athens. Throwback Τετάρτης.

0: LMFAO. Η νούμερο 1 επιτυχία Party Rock Anthem στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζωής μαζί σας στο μικρόφωνο αυτή την απολαυστική, λιόλουστη, υπέροχη, πανέμορφη Τετάρτη. Δεν βρίσκω άλλα επίθετα για να πω. Okay. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Οπότε, χωρίς καμία ένοχη, τι θα έλεγες να απολαύσεις μερικά μπέργκερ, μυθικά μπέργκερ για μυθικές στιγμές. Να σου πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers και το κάνεις σε κάθε παραγγελία. Πολύ απλό, κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξή σου, παίρνεις το deal, το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα και για όλα αυτά μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα. Μένετε εδώ, έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Το μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
20: 95,2 Athens DJ.
21: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πώληση εισιτηρίων στο mall.com. Boulevard Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έντονη αναμένεται η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ενστάσεις αναμένονται από αρκετούς βουλευτές. Αυξήσεις έως και 25% στις τιμές των οικοδομικών υλικών έχει προκαλέσει το τελευταίο δίμηνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το ενδεχόμενο επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στην Αθήνα μέσα στο 2026 άφησε ανοιχτό η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle. Γενέθλια και σήμερα ο George Clooney, ο αγαπημένος στάρ του Hollywood, πάτησε τα 65. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Αραιές συννεφιές αύριο με έως 25 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Υπέροχη μέρα και σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Παντός καιρού συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα για το δρόμο υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα στα γνωστά σημεία. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια. Κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους, γύρω από το κέντρο της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Britney Spears, RG & Omnia, Benson Boone, Τρεν Άκρια και Sam Wells. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, η Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Maneskin και Begging εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ποια είναι η πιο πολύ αναμενόμενη ταινία της χρονιάς? Μα φυσικά η Οδύσσια του Christopher Nolan. Η Universal έβγαλε ένα τρέιλερ το οποίο κόβει την ανάσα, που αποκαλύπτει πολλά για την ταινία. Σε αυτό το τρέιλερ που έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, βλέπουμε τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδίεται ο Matt Damon, να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός Αντίνοος, που τον υποδίεται ο Robert Pattinson, προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Βλέπουμε επίσης την Anne Hathaway ως Πινελόπη και την Charlize Theron ως Κίρκη, με τα πλάνα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Ενώ υπάρχουν αρκετές σκηνές με τον Tom Holland ως τηλέμαχο. Η ταινία θα βγει στις 17 Ιουλίου. Φυσικά την περιμένουμε ανυπόμονα. Αυτή είναι η Σακύρα και το Objection. Έπαιξε σε 2 εκατομμύρια κόσμο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο προημερών. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Λογικό δεν είναι?

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος. Το σκέφτηκε, το θυμόσουν, δεν το θυμόσουν να καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο γύλος είναι πουλί?
3: Ο γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη θα πω, όχι.
1: Τι είναι ρε φίλε, ο γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σιλό. Έλα, για, πες εκεί σου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά, εμείς.
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντι, μάλιστα. Δεν μπορεί. Ο γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες, Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ.
7: Προκόπη, πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει, χάλασες κι εσύ. Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος καθολικός ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Από κάρπο μα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Μεχάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
21: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Κάθε μέρα.

Ed Sheeran και Αζιζάμ εδώ στον 95,2 Athens DJ. Με αυτόν τον καιρό λογικό είναι να σκεφτόμαστε όλοι τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Θυμάστε πάντως πως με τη SeaJet φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό σου, το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJet με μόλις 24,50 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, με 29,70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο πολύ γρήγορα. Ταξιδεύεις πάντα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και μπορείς να κάνεις κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, ποιος από τους δύο πολέμησε τους Γερμανούς, ο Παπαφλέσσας ή ο Μάρκος Βαμακάρης?
2: Ο Μάρκος Βαμακάρης.
1: Όχι, ρε φίλε, κανείς από τους δύο. Ο Βαμακάρης έπαιζε μπουζούκι. Δεν μου λες, Κίρκη, πόσες είναι οι καριάτιδες μαζί με αυτή που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που μας την κλέψανε?
3: 10.
1: Νικόλα, εσύ ξέρεις πόσες είναι?
4: 6.
1: Ναι! Ο Νικόλαος έβαλε γκολ στο 91. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ Set, Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas. Follow the tour, ride the beat.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορία στο www.roll.gr.
7: Από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμού λουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς

0: τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργείς αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: 95,2. Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα πιει καφέ.
0: 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ θα ακούμε μόνο επιτυχίες. 6 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Zayna, Timbaland, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Imagine Dragons. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Siri.

εμφανιστεί στο Bolivar Beach Club ένας καθολικός ιερέας που έχει γίνει διεθνώς γνωστός ως DJ, ο Padre Guilherme. Είναι από την Πορτογαλία και έχει ξεχωρίσει παγκοσμίως ως DJ Priest. Τα sets του έχουν γίνει viral. Και εγώ έχω διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Bolivar και το ονοματεπώνυμό σας. Νικητές και νικήτριες, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber.

0: Snap.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
4: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενά του έχει γεράσει.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Προκόπη, πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει, χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.

0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
12: Οχ!
11: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
15: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
16: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
15: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
16: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
15: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
16: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
15: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
16: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
17: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
19: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Michelle Deluz, Sexy Love, στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Τετάρτη 6 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο, όπως πάντα, θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αμέσως μετά τις 2. Indila και Dernier Dance αμέσως τώρα.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Είσαι εδώ!
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Προκόπη! Πού ήσουν,
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
14: Ο Δίας σε καλεί.
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
20: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Boulevard Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Δεν θα παραστεί τελικά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καρμαλής. Αυτό γνωστοποίησε ο ίδιος στην Τώρα Μπακογιάννη. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κουρασγερόπλοιο, στο οποίο έχουν διαπιστωθεί κρούσματα χανταϊού. Ομάδα γιατρών θα εξετάσει επιβάτες και πλήρωμα. Κάθετα αντίθετη με τις πλαστικές επεμβάσεις, δηλώνει η Billie Eilish. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα δω το πρόσωπό μου να γερνάει, δηλώνει pop star. Περισσότερα νέα στο
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδες με έως 26 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με έως 25 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους εδώ από το μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Ed Sheeran, Ray, Benson Boone, Coldplay, David Guetta. Ξεκινήμα με Hugh Gale και το Jamaica.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: David Guetta, BB Rexha, I'm good στο 92,2 Athens DJ. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά. Στις 9 Μαΐου το ACA υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ACA, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
2: Για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα, Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά. Τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία, Αβραάμ. Ωραία, Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγος.
1: Οκ. Λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα. Σε ευχαριστώ, λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει, Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο. Πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω. Δεν νικιόμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω. Γεια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: 95,2. Athens DJ.

Mr. Bell, teacher tried, but it's okay. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ξεκινάς τη μέρα σου με καφέ και τώρα μπορείς να την ξεκινάς και με ένα boost πρωτεΐνης. Τα νέα Starbucks Protein Beverages είναι εδώ, με βελούδινο Protein Cold Foam και 15 extra γραμμάρια πρωτεΐνη σε κάθε ρόφημα. Και ναι, αυτός μπορεί να είναι ο καφέ σου για έναν ολόκληρο μήνα δωρεάν. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό μας και κέρδισε καθημερινά ροφήματα Starbucks για ένα μήνα. Μπες στο Instagram του 95,2 Athens DJ για να μάθεις περισσότερα. Starbucks Protein Beverages, your usual, just better. Και είμαι σίγουρος ότι θα θέλατε πολύ να πάτε ταξίδι στη Βουδαπέστη και μαζί να δείτε και το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Όλα αυτά είναι εφικτά, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή για να ζήσεις μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Είμαι Στάσο, τι είναι ο Ταρτούφος, ζαχαροπλάστης που φτιάχνει τάρτες, γυναικείος σκούφος, θεατρικός χαρακτήρας.
2: Τι μου είπες τώρα. Ταρτούφος, λογικά είναι το γυναικείο σκούφος, ξέρω εγώ.
1: Θεατρικός χαρακτήρας. Στάσο, τι είναι η παιόνια? Λουλούδι, ποδιά μου γυρικής, μπετονιά ψαρέματος.
2: Λουλούδι.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Όλοι έχουμε ένα λουλούδι πάνω μας.
3: Μπράβο, αλλά πέρασε το κορίτσι 5 στα 5.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ταρτούφο μου, μέσα την παιονία μου.
1: Διονυσία μου, είσαι κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
8: Happy Mastercard Day!
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Okay,

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ναι, είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, Χιούγκελ, in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον πληρώσαμε σε καύσιμα το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Μόνο σε πεζόδρομους θα επιτρέπεται η χρήση παντινιών από ανήλικους, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στο Πεκίνο βρίσκεται σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στις 14 και 15 Μαΐου έχουμε την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Κορυφαίοι αστέρες της ροκ συνεργάστηκαν στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Μεταξύ αυτών ο Paul McCartney, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers και ο Robert Smith των Cure. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με 26 βαθμούς. 25 βαθμοί αύριο μέγιστη θερμοκρασία με αραιές συννεφιές.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Στον τελικό του Champions League θα βρεθεί με αύριο μέγιστη θερμοκρασία με αραιές συννεφιές.

παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 συνεχίζει στην παρέα σας και νομίζω ότι όλοι περιμένετε πώς και πώς τη μεγάλη συναυλία της χρονιάς. 9 Μαΐου οι Μετάλλικα ξεσηκώνουν τους πάντες στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τελέκομ θα είναι εκεί ως επίσημος χορηγός και εσείς μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να περάσετε από το Κοσμοτέ Τελέκομ Booth στο ΆΚΑ, γιατί εκεί θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν αυτή την εμπειρία. Έρχονται επιτυχίες Alex Warren, One Republic, David Guetta, Damiano για το ξεκίνημα Hendrix και το Golden. We're going up,
1: up, up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

Sam Smith, ανίερα πράγματα. Χόλι 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Φοβερές προτάσεις από την Pizza Fan, αγαπημένες. Pizza Bianca, Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars, Bianca Carbonara. Φοβερές στιγμές. Φοβερός διαγωνισμός για σας μέσα από το Viber. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931-952-952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις Bianca 10 τεμαχίων, τρεις πίτσες δική σας επιλογής. Μην ξεχνάτε, Παρασκευή 26 Ιουνίου υποδεχόμαστε τον Χιούγκελ στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Τα Early Birds εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε ώρες, η Phase 1 εξαφανίστηκε σε λίγες ημέρες και τώρα τα εισιτήρια Phase 2 μπαίνουν σε τελική ευθεία μέχρι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Κλείστε εισιτήριο στο gopavlaout.co. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν.
3: Σίγουρα παλαβή η αδερφή μου την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη, λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές.
9: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
11: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
16: οχ,
15: οπς, άουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Avicii και το Level στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Η μάχη των φίλων έρχεται κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων, απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη και ο νικητής ή νικήτρια φεύγει με 100 ευρώ. Δήλωσε και εσύ συμμετοχή για να παίξεις τη μάχη των φίλων με ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφεις μάχη, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως. Athens DJ.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: 95,2.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έντονη αναμένεται η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ενστάσεις αναμένονται από αρκετούς βουλευτές. Αυξήσεις έως και 25% στις τιμές των οικοδομικών υλικών έχει προκαλέσει το τελευταίο δίμηνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το ενδεχόμενο επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στην Αθήνα μέσα στο 2026 άφησε ανοιχτό η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle. Γενέθλια και σήμερα ο George Clooney. Ο αγαπημένος στάρ του Hollywood πάτησε τα 65. Στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Αραιές συννεφιές αύριο με έως 25 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Τι φοβερό απόγευμα είναι αυτό. Έτσι τα θέλουμε από εδώ και πέρα, ναι, τα απογεύματα όλα. Καλό απόγευμα σε όλους. Έχει κίνηση αυτή την ώρα, δεν θα σας το κρύψω. Από Κηφισιά μέχρι Περιστέρη, ειδικά γίνεται ψιλοχαμούλης. Η Κηφισίας έχει αρχίσει και η Μεσογείο να πιάνει. Κέντρο Πειραιά, κέντρο Αθήνας, ψυχραιμία, υπομονή. Αν είστε εκεί έξω και με ακούτε, σας έχω και Σακύρα και Χιουγκέλ και Γκόρντο και Lady Gaga. Σας έχω και το νούμερο 1. Χθες στην κορυφή ψηφίσατε Magic Muscle Jefferson.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Απλές συμβουλές. Move your body και όλα θα φτάσουν, θα φτιάξουν αυτόματα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Σας θέλω τώρα να μου ψηφίσετε. Να ψηφίσετε εδώ το αγαπημένο σας τραγούδι για αυτό το 24ωρο, για το ολοκαίνουργιο, για το Top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7. Πώς το κάνετε αυτό? Με ένα μήνυμα στο Viber. Εντελώς δωρεάν είναι το μήνυμα, 6931-952-952. Πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για αυτό το 24ωρο.
1: 95,2 κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Τι τραγούδι και αυτό, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, It's 3 Cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma, με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Είχα στα 3 Cents Intense Parties, στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This Is Athens City Festival. Μη χάσεις λοιπόν, 9 Μαΐου, Yucatan και Sensory, Back to Zapion, 10 Μαΐου, Bronco με τον Andrew T-Pup, 14 Μαΐου, Blue Brick με τον Κορίλα, ζωντανές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: επιτυχίες για την Αθήνα. Η Ζαρτό λοιπόν αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζει την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Σας δίνω Gold Cream. Έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια μέσα αυτή η κρέμα. Αναζωογονεί την επιδερμίδα, χαρίζει φωτεινότητα, νεανική όψη. Σας δίνω και Sun Protection Cream SPF 50+. Υψηλή τεχνολογία, αντιλιακή προστασία, αυτή και αν χρειάζεται, ειδικά αυτή την εποχή. Ζαρτό και οι δύο, η αληθινή ομορφιά είναι η καθημερινή φροντίδα. Της βρίσκεται μόνο μέσω δερματολογικών ιατρίων και ιατρίων πλαστικής χειρουργικής της Ζαρτρό. Και εδώ φυσικά την κερδίζετε, αυτές τις δύο μοναδικά προϊόντα. Για να την κερδίσετε, έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Bad Bunny.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Μπαμ, Χιούγκελ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα. Το σπίτι που έμενε για ένα έτσι μικρό χρονικό διάστημα αμέσως μετά το χωρισμό της από τον Brad Pitt, πουλάει η Αντζελίνα Τζολί. Ιστορική έπαυλη στο Hollywood φυσικά. Σε πολύ καλή κατάσταση. Αν ενδιαφέρεστε, κοστίζει μόλις 30 εκατομμυριάκια. Τι είναι 30 εκατομμυριάκια? Κατά τα άλλα, το τρίτο της παιδάκι ανακοίνωσε ότι έφερε στον κόσμο η 53χρονη Κάμερον Δίας. Είναι αγοράκι, το ονόμασε Νάουτας, δηλαδή ναύτης στα ελληνικά. Άλλωστε, στην ανακοίνωση στο Instagram, η μαμά είχε ανεβάσει μια φωτογραφία από ένα πλοίο, το ναυτάκι. Η ανακοίνωση ήταν βασικά μια ευχάριστη έκπληξη, αφού κανένας δεν ήξερε ότι η αγαπημένη ηθοποιός ήταν έγκυος.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Athens.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ερωμένες διαπίστωσαν ότι έκλεγαν τον ίδιο άντρα και τσακωθήκαν πάνω στο φέρετρο. Σε κηδεία που έγινε στο Μεξικό. Ο καυγάς ξεκίνησε όταν μία γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο και είπε: Αγάπη μου, θα μου λείψεις. Ήταν μια δεύτερη γυναίκα δίπλα, σηκώθηκε και ποια είσαι εσύ που να λες αγάπη μου. Όταν η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον εγκλειπώντα, τα πράγματα ξέφυγαν με τις δύο γυναίκες να πιάνονται με μαλλί πάνω από το φέρετρο, να βρίζονται μέχρι που πετάξανε και το καπάκι από το φέρετρο κάτω.
2: Ρε παιδιά, ρε κορίτσια, ηρεμήστε.
1: Οι υπόλοιποι συγγενείς το καταλάβανε, σηκωθήκαν, τις μαζέψανε και τις δύο κακοί κακούς πετάξανε έξω από την εκκλησία προκειμένου να συνεχιστεί η τελετή. Ρε μεγάλε, δεν τα κανόνισες καλά, ρε μεγάλε.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι.

0: είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping and More. Λεωφόρο στη 228 Redis.
10: Athens DJ.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: 95,2 Athens DJ.

0: 99 Blame, ενώ και εγώ. 95,2 DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα Ζαρτό. Gold Cream έχει πραγματικά μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια μέσα. Αυτή η κρέμα. Αλλά και σαν Protection Cream, δύο μοναδικά προϊόντα γίνονται δικά σας ανάμεσα λοιπόν στις εμφανίσεις που συζητήθηκαν πάρα πολύ και έγιναν viral από το τελευταίο Met Gala τη Δευτέρα το βράδυ που έγινε αυτό. Ήταν και του Bad Bunny. Επανεμφανίστηκε λοιπόν δημόσια μετά από αρκετό καιρό, είναι αλήθεια. Και φυσικά ένας Bad Bunny δεν θα μπορούσε παρά να κάνει κάτι πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο για να προκαλέσει. Τι έκανε, κορίτσια και αγόρια, ο Bad Bunny στο κόκκινο χαλί του Met Gala? Α. Φόρεσε ένα φόρεμα φλωράλ. Β. Ντύθηκε γέρος με άσπρα μαλλιά. Η Γ. Φορούσε μόνο ένα λευκό μποξεράκι. Τι από τα τρία έκανε ο Bad Bunny? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952 Bad Bunny. Met Gala στο κόκκινο χαλί. Α. Φόρεσε φόρεμα φλωράλ. Β. Ντύθηκε γέρος με άσπρα μαλλιά. Η Γ. Φορούσε μόνο το λευκό του μποξεράκι.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: The Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Δήμητρα, τι κάνεις?
1: Καλά το λύθι.
0: Όχι, κυριολεκτικά τι κάνεις, γιατί ακούγοντα ένα θόρυβος περίεργος.
1: Κοίτα, είμαι πυγμένη στην κίνηση. Κατά το άλλο, όλα καλά.
0: Ναι, έχει και ζέστη εκεί έξω. Μια χαρά δεν είναι, καλοκαιράκι.
1: Καλά είναι.
0: Ναι. Έτσι να μας πάει από εδώ και πέρα, δηλαδή να μην ξαναχαλάσει ο καιρός, δεν μπορώ άλλο.
1: Αυτό,
0: δηλαδή φτάνει.
1: Φτάνει ο χειμώνας.
0: Ναι. Bad Bunny στο κόκκινο χαλί Met Gala Alpha. Φόρεσε ένα φόρεμα φλωράλ. Β, ντύθηκε γέρος με άσπρα μαλλιά. Ή φορούσε μόνο ένα λευκό μποξεράκι.
1: Ντύθηκε γέρος. Έκανε τη διαφορά.
0: Να ζήσεις, Bad Bunny, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνει με άσπρα μαλλιά, μόνο που δεν είχε γενέθλια. Του πήρε, λέει, 53 χρόνια να ετοιμαστεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, 32 που είναι και 53 χρόνια, ήταν ένας γέρος 85 ετών ο Bad Bunny. Έχεις κερδίσει, Δήμητρα. Καλή υπομονή εκεί έξω.
1: Ευχαριστώ.
2: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Α, ο Brad Pitt.
3: Στη Δουκίση.
2: Δουκίση, Φλαγκεντίες.
3: Πάρα πολύ ωραία. Χαμός γίνεται εκεί. Εντάξει, φοράει το ίδιο ρούχο.
2: Ναι, γιατί προφανώς να σου πω μπορεί, η ταινία θα είναι 2 ώρες, δανείζομαι. Τη μία ώρα μπορεί να φοράει το ίδιο ρούχο. Εσύ θα τον δεις επί ένα μήνα. Γιατί γυρνάει τις ταινίες. Αναγαθήτερε. Άσχετη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα...
3: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
12: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
11: Μα δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
18: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: ΔΕΗ Tour of Hellas. Η Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και μουσικής. Στις 10 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas. Δες από κοντά τους πρωταθλητές και ζήσε τη μεγάλη γιορτή. Μαζί μας τα Βέντο, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή. DJ Set, Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. ΔΕΗ Tour of Hellas. Follow the tour, ride the beat.
20: 95,2 FM's DJ. Νέο.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Ναι, στο κέντρο της εβδομάδας με καλοκαιρινή διάθεση σήμερα, όπως έλεγα και πριν. Κίνηση έχει, κάντε καμιά βόλτα. Κάντε και καμιά βόλτα δηλαδή. Όχι μόνο όλη η δουλειά. Καλό απόγευμα, Λένα, Παναγιώτη, Νίκη, Ευαγγελία, Αλεξάνδρα, Αδυνασή, Μίνα, το Μανόλο, την Ιωάννα. Καλησπέρα στο Φίλιππο και την Ειρήνη που πάνε βόλτα. Την Αναστασία, το Χάρη, βλέπω, Βανέσα, Έμα. Το φίλο Θάνο, όλους και όλες που και σήμερα ψηφίσατε εδώ για το Top 13 μας, συνεχίστε να το κάνετε όπως πάντα στο Viber στο 6931-952-952. Δωρεάν είναι έτσι κι αλλιώς και βοηθάτε πάρα πολύ στο να φτιαχτεί αυτή η εκπομπή, τουλάχιστον η δεύτερη ώρα της. Calvin Harris σήμερα στο
0: νούμερο 13.

0: I Just Might. Bruno Mars. Νούμερο 12 σήμερα, το ψηφίσατε εδώ στο Top 13 μετά από δύο χρόνια με σούπερ πετυχημένες συνεργασίες και με Lady Gaga και με Rosé. Έχει καιρός ήταν ο Bruno Mars να κάνει και ένα solo comeback. Τα κατάφερε ο Bruno με το πολύ ραδιοφωνικό I Just Might. Μάλιστα ήδη κέρδισε και τον τίτλο του τραγουδιού του καλοκαιριού στα iHeart Music Awards. Εντάξει, οκ, okay, το βιάστηκαν λίγο, είναι η αλήθεια. Ο Bruno Mars, ο οποίος δηλώνει single πλέον μετά από το τέλος της πολύ μακροχρόνιας σχέσης που είχε με την influencer Jessica Chabon, ήταν μαζί 13 ολόκληρα χρόνια.
1: Νούμερο 11. Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Είναι σαμόρ. Νούμερο 9 σήμερα το ψηφίσατε. Όπως λέει η Νίνα, το μυστικό της επιτυχίας είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά και επιμονή. Έχω, λέει, το ίδιο team συνεργατών τα τελευταία 14 χρόνια. Πλέον είμαστε μια οικογένεια. Ξέρουμε τι θέλει ο καθένας, χωρίς να χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Η μαμά και η γιαγιά μου, λοιπόν, ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πίστεψαν σε μένα και αγάπησαν τη μουσική μου. Το πάθος που έχω, λέει, να το κληρονόμησα από εκείνες. Και ο μάνατζέρ μου, ο Λουτσιάν, πίστευε πάντα σε μένα, ακόμα και όταν εγώ είχα χάσει την ελπίδα μου. Fun fact, παρεμπιπτόντως ο Λουτσιάν ήταν σε σχέση μαζί της για 10 χρόνια.
1: Νούμερο 8.

0: Okay. Σήμερα από το νούμερο 13 Calvin Harris Blessings. 12 ψήφισατε Bruno Mars I Just Might. Taylor Swift The Fate of Ophelia στο 11. Άγγι με Διούσα Μελωδία 10. Ινα Καλιέντε 9. 8 η Τάιλα με το Σανέλ της. Τέιτ Μακρέι Sportscast στο 7. Και βέβαια τρενάκρια Sam Wells Getaway στο νούμερο 6. Ώρα να βγούμε έξω από το top 13. Πάμε μια βόλτα από το TikTok.
1: 95,2 Athens DJ TikTok Viral Song. No matter what, no matter what, you got.

0: Runway, Lady Gaga και Ντότσι μαζί. Πέρασε τα 230 εκατομμύρια δολάρια βασικά μέχρι τώρα. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Ήδη έγινε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα και της Meryl Streep. Ξεπέρασε το Mamma Mia, αλλά και της Emily Blunt. Ξεπέρασε το Oppenheimer. Στην ταινία υπάρχει βασικά και νέο τραγούδι Lady Gaga μαζί με την rapper Ντότσι, που φυσικά ήδη έχει γίνει viral. Η Gaga μόλις ολοκλήρωσε και την παγκόσμια περιοδία της στην Mayhem Ball στη Νέα Υόρκη και φήμες τη θέλουν κάπου να κρύβεται για να παντρευτεί τον καλό της. Γιατί όπως δείχνει, θα κάνει έτσι μια μικρή κρυφή τελετή, θα μας ενημερώσει μετά.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
6: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Ταλάσσια λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Προκόπη! Πού ήσουν?
17: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
16: Μολόγα, Προκόπη.
17: Ήμουν στο Γερμανό.
16: Πάει, χάλασες κι εσύ.
17: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
18: Για σοβαρές επισκευές.
19: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
20: Happy Mastercard Day!
21: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά.
22: Οχ!
21: Ουπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Athens DJ. Νούμερο 5.

0: Voice Control, Teddy Swims, πολύ ψηλά σήμερα, στο νούμερο 4 ξαφνικά. Θέλω να είμαι ο καλύτερος, λέει ο Teddy Swims, και ο γιος μου μεγαλώνοντας θέλω να πιστεύει ότι έχει τον πιο cool μπαμπά. Θέλω να νιώθει, λέει, πραγματικά περήφανος για μένα. Ο Teddy πρόσφατα είχε τον δικό του πατέρα να τον παρακολουθεί σε μια συναυλία του. Τον κοιτούσα, λέει, και έβλεπα στα μάτια του πόσο περήφανος ένιωθε. Και αυτό το ίδιο θέλω να γίνει και με το γιο μου. Μια μέρα που θα παρακολουθεί μια συναυλία μου. Δηλαδή, η πιο σημαντική κριτική, λέει, για τη δουλειά ενός καλλιτέχνη είναι από την οικογένειά του.
1: Νούμερο 3.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Ιωάννα, τι βάζουμε στα χωράφια για να τρομάξουμε τα πουλιά? Εννοώ τα πουλιά που πετάνε, όχι τίποτα άλλο.
2: Συντή, όχι. Αυτό να βάζουμε στα μπαλκόνια.
3: Συντή. Και εγώ αυτό στέλνω.
2: Βάζουμε σακούλες.
1: Όχι, σκιάχτρο.
2: Σκιάχτρο.
1: Το είπα εγώ. Γιάννη, μετά τους διδύμους, ποιο ζώδιο ακολουθεί?
4: Ο καρκίνος.
3: Αχού. Έκανε 5 στα 5, παιδιά.
1: Παιδιά, Άννα, χειροκρότα και εσύ. Ο Γιάννης έκανε 5 στα 5.
2: Ευχαριστήρια.
1: Γιάννη, κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Αυτό δεν ήταν επικενρόλ, ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο, τρίποντο.
13: Πεθάρα μου.
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Yay, yay, είσαι εδώ.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Προκόπη! Πού ήσουν?
18: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
17: Μολόγα, Προκόπη.
18: Ήμουν στο Γερμανό.
17: Πάει, χάλασες κι εσύ.
18: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές.
14: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
19: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, το 13.
20: Athens DJ.
19: Νούμερο 2. 95,2.

0: να κάνει όλο καριέρα. Έχει φύγει από το, βασικά από το Φεβρουάριο για λόγους υγείας, αλλά μάλλον δεν είναι υγείας η ρόλη. Anyway, oh well. Τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, αλλά και σε street events στην πόλη, σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. It's 3 cents Paloma season. Αυτή την εβδομάδα ραντεβού 9 Μαΐου Yucatan και Sensory back to Zapion, 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew Tipap, 14 Μαΐου Blue Brick με τον Gorilla. See you there Paloma Believers. Απολαύστε υπεύθυνα. Okay. Σήμερα από το νούμερο 5, BB Rexha Faithless, New Religion, Teddy Swims Lose Control στο 4, Alex Warren Fever Dream στο 3 και Κατσάι Γκαμπριέλα στο νούμερο 2 έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Όπως πάντα εδώ, Viber on the go, δεν μένει τίποτα άλλο παρά να σας αφήσω με το σημερινό νούμερο 1.
1: Νούμερο 1. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Come on baby, turn the lights off. Ακούω, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αργεί να ανοιχτώσει. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου, τι ζέστη ήταν αυτή. Τι όμορφη μέρα ήταν. Ευτυχώς είχα αντιλιακό στο αυτοκίνητο, γιατί πέρασα πολλή ώρα οδηγώντας νωρίτερα, εκεί γύρω στις 5.30. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 6931-952-952. Όχι, περίμενε λίγο. Είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας που είναι αυτή.
6: Αγαπημένη Ηλιάνα, καλησπέρα. Θα ήθελα να ακούσω Hozier του Sweet. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ζανάντο, Χαμπίμπι, τραγουδάει η Ζέινα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι εδώ για εσάς, όμως παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Τρελαίνομαι να ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, φίλη μου Λιάννα. Ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ είμαι παραπάνω από καλά, γιατί επιτέλους, το θερμόμετρο του αυτοκινήτου έγραψε 30 βαθμούς. Καθυστερημένα βέβαια, περιμέναμε πάρα πολύ καιρό την άνοιξη. Τώρα κοντεύουμε καλοκαιράκι. Αλλά τουλάχιστον να δούμε επιτέλους ζέστες. Γιατί εντάξει, δεν παλεύεται. Κάπως να ανανεωθεί και η διάθεσή μας. Κάπως λίγο να αποκτήσουμε μία άλλη ποιότητα στην καθημερινότητα. Γιατί ναι, αν δεν είναι ποιότητα ο ήλιος, τι είναι. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ακούσουμε το Hot Stuff της Donna Summer. Γιατί καταλαβαίνεις, Summer. Οπότε έτσι λίγο βγάζει ένα vibe, cocktail nights. Έτσι λίγο κάτι πιο ανάλαφρο, κάτι να προσμένουμε. Καταλαβαίνεις που το πάω. Οπότε αυτό θα ήθελα για σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Κοίτα τώρα, τα πράγματα έχουν πάντα δύο πλευρές. Η Αντωνία μιλάει για ποιότητα ζωής. Εγώ είμαι κοντά στα εγκάβματα. Ευτυχώς τη μια μισή ώρα που οδηγούσα είχα ένα σπρέι mist αντιλιακό και ψεκαζόμουνα. Kygo, Donna Summer.

0: Come on baby, turn the lights off. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κοιτάξτε, γενικά τις Τετάρτες είναι πιο ήσυχα μετά από κάποια ώρα. Αυτό που πέρασα εγώ στους δρόμους δεν θα το περάσετε σίγουρα. Αν βγείτε έξω τώρα, έχει ένα μπλοκαρισματάκι η Κηφισίας. Ξεκινάει από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φτάνει περίπου μέχρι το κολέγιο Αθηνών. Κατά τα άλλα δεν βλέπω πολλά πράγματα στους δρόμους. Αν εσείς είστε κάπου μπλοκαρισμένοι, να μου το πείτε, να σας αφιερώσω και τραγούδι. Πάω στο Viber, θέλω να σας ακούσω.
1: Καλησπέρα γλυκιά μας Ηλιάνα. Θα θέλω να ακούσω τραγούδι Location. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.
0: Send me your location. Όχι, δεν θέλω, τη φωνή σας θέλω. Zerb και Wiz Khalifa.

Αχ, ναι, Μάιλι, όπως το λες. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Εδώ με Mark Ronson, που μου αρέσει τόσο πολύ επίσης. Α, ακούστε τι άλλο μου αρέσει. Ότι το Σάββατο, και έχω και προσκλήσεις για εσάς. 9 Μαΐου, λοιπόν, Σάββατο θα εμφανιστεί στο Bolivar Beach Club ένας καθολικός ιερέας που έχει γίνει διεθνώς γνωστός ως DJ. Μιλάω για τον Πάδρε Γκιλέρμι από την Πορτογαλία. Έχει ξεχωρίσει ως DJ Priest, τον αναφέρουν συχνά, και συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική με μηνύματα αισιοδοξίας και ενότητας. Βέβαια, τα sets του έχουν γίνει viral, έχει εμφανιστεί σε μεγάλα διεθνή events και festivals. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952. Θα μου γράψετε Bolivar, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Υπενθυμίζω, μόνο οι νικητές κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Enlightenment με τα όλα του. Στο Viber πηγαίνω, γιατί η Jenny θέλει να ακούσουμε ένα από τα πιο feel good που παίζουμε τελευταία. Loco Loco.

0: These beautiful things that I've got.
1: Τι ωραία που το είπε ο Benson Boone εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, έχουμε τη μάχη των φίλων. Βγαίνουν στον αέρα ταυτόχρονα εκπρόσωποι των δύο φίλων, απαντάνε στις ερωτήσεις του Μιχάλη. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Θέλω να γράψεις μάχη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
2: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
3: Γιάννη, πώς αλλιώς λέγεται η δερματοστιξία?
4: Τατουάζ.
3: Βεβαίως. Σφίγγει το πράγμα.
4: 11 έχω.
3: Πόσες έχεις?
4: 11.
3: Πιο κρυφή δερματοστιξία που την έχεις?
4: Θα σου δείξω άμα θέλεις.
3: Θα σου στείλω την Ελένη να της δείξεις.
5: Άτοτα δεν θέλω.
4: Είμαι έτοιμο.
3: Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Εύα, ποιος Εύαν είναι ο σούπερσταρ του μπασκετικού Ολυμπιακού? Ο Μεσχέ, ο Κολιέ, ο Φουρνιέ?
6: Εύαν Μεσχέ.
3: Όχι.
7: Το πέτυχε.
3: Εύαν Φουρνιέ.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
2: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 95,2
14: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: Un verano in Nueva York, όπως το λέει ο Bad Bunny. Εδώ στο 95,2 Athens DJ θα επιμείνω στην αρχική μου άποψη. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα η εμφάνιση του Bad Bunny στο Met Gala, αλλά δεν έφταιγε αυτός, γιατί αυτός την εκτέλεσε σε εισαγωγικά, γιατί ακούγεται άσχημο και δεν είναι, πολύ καλά, σαν ρόλο από κάποια ταινία. Σαν να έβλεπα ένα τρέιλερ ταινίας. Ήταν σαν εμφάνιση, όμως δεν θεωρώ ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν πρέπει να διαλέξω δύο, θα διαλέξω Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Κέιτι Πέρι. Και θα πάω στο Viber για να σας ακούσω.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω Magnetic. Φιλάκια πολλά.
2: Viber on the go.

0: Upside Down, Boy You Turn Me και David Guetta εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, είναι λες και η Μαρία είναι στο μυαλό μου, γιατί ακριβώς αυτό το κομμάτι σκεφτόμουν τώρα. ADJ.gr, διαβάζω για το Runway, την συνεργασία Lady Gaga και Doechii μέσα από το soundtrack της ταινίας The Devil Wears Prada 2, για την οποία ακούω τα καλύτερα λόγια. Θα μου πεις και εσύ, αγαπημένη μου Μαρία, που πρόλαβες και το είδες.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Επειδή είδα το Διάβολο Φοράει Πράντα 2 και μ' άρεσε πολύ, ήθελα να ακούσω λίγο από Lady Gaga, ιδανικά το Vanish Into You, αλλά όποιο θες εσύ. Στο αφιερώνω με πολλά φιλιά, η Μαρία, bye.
0: TikTok viral, ήδη το Runway. Εμένα μου θυμίζει λίγο Azalea Banks ο ήχος, θέλω να μου πείτε κι εσείς. No matter what, no matter what, you got.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ρωτάει ο ιερέας στη χείρα πριν τον βάλει μέσα.
3: Ναι, ναι.
2: Θα τον φιλήσεις πριν τον βάλω μέσα.
3: Ναι.
2: Και, αχ, λένε, πάτερ μου. Αυτό μου έλεγε και ο Εκλοιπών.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Κόλυβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου στον Άλιμο.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping & More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach volley, eco zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Village Shopping & More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Village Shopping & More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
14: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
15: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
14: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
15: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
14: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
15: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
14: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
15: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
16: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Athens DJ.
18: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
20: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95,2 Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go. Αύριο, κάτσε να δω. Ναι, Πέμπτη είναι αύριο. Με θερμοκρασία από 19 μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου. Πώς το έλεγε εκείνο το τραγούδι, Feels Like Summer. Ακόμα πιο πολύ ζέστη θα έχει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να σας πω, όπως και να έχει ο καιρός, ό,τι και να κάνει, είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952.
6: Καλησπέρα Ηλιάνα, θα θέλαμε να ακούσουμε τον Dracula. Είμαστε εδώ παρέα όλοι μαζί, νονί, βαφτιστήρια, και σας ακούμε όλοι μαζί και περνάμε όμορφα. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ.

0: What a bam bam, τι καλό, και ξέρετε τι θα γίνει όταν θα το παίξει ο Χιούγκελ στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Θα σας πω από τώρα ότι θα πάω εκεί οπωσδήποτε. Λοιπόν, Early Birds εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε ώρες. Η Phase 1 εξαφανίστηκε σε λίγες μέρες. Τώρα τα εισιτήρια Phase 2 μπαίνουν στην τελική τους ευθεία μέχρι και την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Μπορείτε να κλείσετε εισιτήριο στο gopavlaout.co. Χιούγκελ στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ.
1: Καλησπέρα αγαπημένη Ιλιάνα, είμαι η Γεωργία και θέλω να ακούσω τραγούδι A Sky Full of Stars. Το αφιερώνω σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Athens DJ. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Πού είσαι Γεωργία που μου στέλνεις φωναχτές ηχογραφήσεις και μ' αρέσει. Σχολιάζω για τη φωτογραφία μου, λέει είναι από πέρυσι, από Μάλτα.

0: Τι ωραία ερμηνεία όμως. Δικαίως έγινε TikTok viral και είναι και σημαντικό τραγούδι. Γενικά, πάμε σε ένα άλλο τραγούδι. Μεγάλη επιτυχία το 2014. Το έχει γράψει ο Adam Levine μαζί με τον Benny Blanco. Το σύζυγο δηλαδή της Selena Gomez, που μετά το γάμο τους δεν ακούει και πολύ καλά σχόλια για τη συμπεριφορά του. Αυτό θα το συζητήσουμε όμως άλλη φορά, γιατί το Animals μιλάει για την έντονη, πρωτόγονη σχεδόν, επιθυμία.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Μέρη. Θα ήθελα να ακούσουμε κάτι από τα παλιά, το Animals από Maroon 5, και το αφιερώνω σε όσους ακούν.

0: Γελάω πολύ που έχει βάλει τη γιαγιά τη η Ρέι και λέει Your husband is coming. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πώς θα είναι αυτός που θα παντρευτεί η Ρέι. Συγγνώμη, δεν είναι απαραίτητο να παντρεύονται όλοι. Μπορεί να μην χρειάζεται το κορίτσι μας. Είναι τόσο. Τη θαυμάζω τόσο πολύ, είναι τόσο δημιουργική. Θέλω να τη βλέπω χαρούμενη. Όπως και να έχει. Και πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου, Λιάννα, Μίμη Τζορτζίνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω από 50 Cent Aegyo Technology. Από τα παλιά. Φιλάκια.
0: Πάμε για throwback, αφού το θέλει η Τζορτζίνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες τώρα, ποιο ζώο σε σύγκριση πηδάει πιο ψηλά από ένα σπίτι? Έχεις ένα ζώο και ένα σπίτι. Ποιο πηδάει πιο ψηλά?
2: Δεν μπορώ να...
1: Όλα τα ζώα, το σπίτι δεν πηδάει. Βάλατε μία ιδία ερώτηση. Εκτός αν ερωτούσατε ποιο πηδάει μέσα στο σπίτι. Από τον άλλο. Μαρκέλα, πόσοι από τους συντρόφους του Οδυσσέα γύρισαν στην Ιθάκη?
2: Αυτό το βιβλίο δεν το λέει.
1: Οπ, δεν το λες αυτό. Το λέει. Γιάννη, ξέρεις εσύ?
3: Μόνο Οδυσσέας.
1: Σωστό! Μπράβο, έβαλε γκολ. Ο Γιάννης έχει κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Τεσσάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: 95,2 Athens DJ.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift εδώ στον 95,2 Athens DJ. TEDx Mavili Square επιστρέφει δυναμικά για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάζοντας το νέο του main event με θέμα ενάργεια το Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τι είναι η ενάργεια τώρα? Είναι η καθαρότητα, η διάβγεια και η δύναμη με την οποία μια ιδέα αποκτά μορφή και γίνεται πράξη. Είναι η στιγμή που το αόρατο γίνεται ορατό και το πιθανό μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Ένα πολυεπίπεδο TEDx event, 4 σκηνές γεμάτες περιεχόμενο και εμπειρίες, ομιλίες, performances, panels, διαδραστικές δράσεις, εταιρικές παρουσιάσεις και εκπλήξεις για το κοινό. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία, Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και εγώ πάω στο Viber, γιατί εδώ ο Άρης ζητάει ωραίο κομμάτι.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Άγγελος και θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Not Like Us.
0: Ο Άγγελος ζητάει το ωραίο κομμάτι. Kendrick Lamar.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Οπ, καλημέρα, Ροδάνθη, τι κάνεις?
1: Με πέτυχε.
3: Με πέτυχε. Τι βρήκε.
2: Και πού ξέρει ποιο είμαι και τι κάνω.
1: Πώς το ξέρω,
2: αφού σ'
1: ακούω κάθε πρωί.
2: Α, 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλον. Ήρθε ένα μήνυμα. 42, εντάξει, θα κουνάει, θα γυμποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου. Καλέστε τη Ροδάνθη να τη πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
3: Τι ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
1: Πλοίαρχος.
2: Εντάξει, καπετάνισα. Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Ναι, είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, Χιούγκελ, in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προκόπη! Πού ήσουν?
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Κάθε μέρα.

0: Βράδυ Τετάρτη, 6 Μαΐου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο, με θερμοκρασία από 18 μέχρι και 22 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 6931952952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το Ordinary. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Ηλιάνα, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Θέλω να σου πω ότι έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία ενέργεια. Θέλω να βάλεις το Substitution από τους Purple.

0: Baby, I adore you εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τα Οπίκ και Hugh Gell που τον περιμένουμε με μεγάλη αγωνία στο θέατρο Βράχων 26 Ιουνίου, Παρασκευή. Μπείτε για να μάθετε περισσότερα για τον Hugh Gell και να ακούσετε όλα τα κομμάτια του στο adj.gr. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952.
1: Καλησπέρα, είμαστε κατάκοποι μέσα στο αυτοκίνητο και σε ακούμε και θα θέλαμε να ακούσουμε το Shake It to the Max. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Wake up!
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
3: Σοφία, πώς ήταν οι κλέφτες του Αλίμπαμπα?
4: 12.
3: Άντε καλέ. Αυτοί ήταν οι κλέφτες του Χριστού. Ο Αλίμπαμπα και οι 40 κλέφτες. Βαλέρια, πώς λέγεται η ηθοποιός που υποδίεται την Wonder Woman?
5: Δεν το θυμάμαι.
3: Δεν πειράζει. Gal Gadot.
6: Η κοπέλα κι όμως.
3: Κι όμως κέρδισε η Ζμίνη. 100 ευρώ η Ζμίνη.
2: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Party Rock.
7: Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Bolivar.
8: Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party.
7: Star DJ
8: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
7: Opening DJ set
8: Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com.
7: Beach Bar.
8: Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Μόνο επιτυχίες.
7: 95,2 Athens DJ.
13: We were

0: 95,2 Athens DJ. Ξανασκέφτομαι το Met Gala. Είναι μερικοί άνθρωποι που πραγματικά έλειψαν. Η Zendaya έχει κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις. Φυσικά η Lady Gaga που μόλις την ακούσαμε. Έλειψε και ο Timothée Chalamet, ο οποίος προτίμησε να πάει σε αγώνα μπάσκετ και να αφήσει την αγαπημένη του μόνη της. Μήπως έκανε καλά. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα. Θέλω να αφιερώσω το Moth to a Flame στην αγάπη μου.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Και ο Ντικάπριο, παιδιά, κάνει αποκάλυψη. Είναι για πρώτη φορά, λέει, ανοιχτό σε μια σχέση με μέλλον. Δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Εννοεί μέχρι που θα έχει την ίδια γκόμενα, μέχρι που να τελειώσει η ταινία που θα βλέπει. Μετά η γκόμενα του έχει γεράσει.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρες εκεί.
6: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
12: Καλησπέρα Ελιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Τζανάντο από Ζέινα. Καλό βράδυ.
13: Hi, I'm Zaina and you're listening to my single.

0: εβδομαδίου. Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Τετάρτη, 6 Μαΐου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the Go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Οι στίχοι που σας έχουν κολλήσει στο μυαλό. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση στο Viber. Στο 69-31-952-952 μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθήνας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Outside, Gabriella εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μία από τις εμφανίσεις στο Met Gala που συζητήθηκε αρκετά ήταν όπως πάντα αυτή της Beyoncé, γιατί αυτή τη φορά συνοδευόταν από την κόρη της, την Blue Ivy, την 14χρονη. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε ανήλικη στο Met Gala. Βέβαια, έχει εργαστεί εκτός των άλλων η Blue Ivy. Να θυμίσω ότι έχει δανείσει τη φωνή της στην ταινία Mufasa, The Lion King, όπου ήταν η Kiara. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Τι είναι το βουνί? Είναι χωριό της Κύπρου, είναι βουνό, είναι ο γυναικοκατακτητής στην αργό της Λάρισας?
2: Χωριό της Κύπρου.
1: Σωστό.
3: Ωρε πόσες γνώσεις.
1: Έχεις πάει, σε έχει τραβήξει
2: αυτό. Το βουνί.
1: Πάντα παντού, ναι. Όπως και να το γράφεις, με όποια ορθογραφία.
4: Όπως και να έχει κερδίσει, το αγόρι.
1: Ο Δημήτρης κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

Throwback με Σακύρα, Hips Don't Lie, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Η μεγάλη αλήθεια, γιατί όταν η Σακύρα ηχογραφεί τραγούδι με το group της, ξέρουν πότε κάτι της αρέσει όταν παίζουν μουσική από την κίνηση των γοφών του, και γι' αυτό μιλάει και το Hips Don't Lie. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ, το πρωί στις 7 ξυπνάμε. Με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στα Google, στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσίασε το thesun.co.uk,
2: ναι,
1: στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6. Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
3: Από εκεί να πάμε.
1: Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64!
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Εντάξει, παιδιά. Καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ, Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά, τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία Αβραάμ, ωραία Αβραάμ.
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα, σε ευχαριστώ λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο, πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω, δεν νικιούμε τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω, γεια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Hey, it's David Guetta.
5: Yes,
3: DJ. Upside down. 95,2 Athens DJ.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αθηνά, σε ποιο σημείο του σώματος φοράει ένας άνδρας το παπιλιόν?
2: Στο λαιμό.
1: Σωστό.
3: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Σταμάτα, ρε. Πού να το φοράει, εκεί κάτω? Δεν μου λες, Γιάννη, σε παρακαλώ, ποιο φυτό είναι γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες? Αλόε βέρα, αλόε μέρα, αλόε πέρα.
4: Αλόε βέρα.
1: Γελάμε.
3: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν λέτε που σας διευκολύνω εγώ.
3: Τι ερωτήσει.
1: Γιάννη, ο πατέρας της Άννας έχει 4 κόρες. Την Εύα, την Εύη, την Ευανθία. Η τέταρτη πώς λέγεται?
4: Άννα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φρανσίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα, ξέρεις,
3: ναι,
1: θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Να κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνεις. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online θεατές και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φρανσίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Καταρχήν που θα μεταδίδει, ο μοναδικός που θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Dance
4: Life is simple.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έγινε, λέει, το φεστιβάλ θανάτου στην Ταϊλάνδη. Το φεστιβάλ αυτό υπήρχε και έκθεση με καταστήματα από πάπου, αφορούσαν κάσες, παρηγορητική φροντίδα. Ξέρετε που κλαίνε από πάνω. 3, 2, 1, πάμε. Υπηρεσίες κηδείας, νεκροφόρες, πολυτελείας και αυτά. Ναι. Φτιάξε τη λίστα. Θα πάω να κάνω πρόβα, ρε, για μένα. Είναι λιγάκι νωρίς. Αλλά θα ξαπλώσω. Πρόσεξε, ρε. Πρόσεξε, ρε. Εάν δεν σε δω από πάνω μου να κλαις και να με τραβάς story για να τα ανεβάσουμε μετά, θα σε πάρει διάλο. Πάμε για πρόβα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και το ερωτηματικό παραμένει.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Ο Νίκος. Το σκέφτηκε, το θυμόσου, δεν το θυμόσου να καλά το όνομα.
3: Μόλις ξύπνησα.
1: Α, καλά.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πες μου κάτι, ο γύλος είναι πουλί?
3: Ο γύλος.
1: Ναι.
3: Τι τύχη, θα πω όχι.
1: Τι είναι ρε φίλε, ο γύλος?
3: Δεν ξέρω.
1: Έμα και αυτό σιλό. Έλα, για, πες εκεί σου. Πάμε πιο κάτω. Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Α, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά.
1: Καφεδάκι ήπιατε?
4: Δεύτερο.
2: Δεύτερο.
1: Α, άρα είσαι εντάξει. Για να ρωτήσω λοιπόν, ο γύλος είναι πουλί?
4: Δεν είναι πουλί.
1: Τι είναι, ξέρεις?
4: Έντομο δεν είναι.
1: Γεια σας, πάτε για τρίτο καφέ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Οπ, τι έγινε?
5: Να.
1: Πώς σε λένε?
5: Σαράντι.
1: Σαράντι, μάλιστα. Δεν μπορεί. Ο γύλος είναι πουλί, Σαράντι?
5: Όχι, είναι ψάρι.
1: Σωστός.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου λες, Σαράντι, πώς λέγεται ο πλανήτης που ζούμε?
5: Γη.
1: Μάλιστα. Πότε του μήνα πέφτει η πρωτομαγιά, σε παρακαλώ?
5: Στη Μαΐο.
1: Το παιδί έχει ξυπνήσει. Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ερατό, σε ποια θύρα βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ? Στην θύρα 7.
2: 4, αγάπη μου, έχω περάσει χρόνια εκεί μέσα.
1: Σοβαρά? ΠΑΟΚ ζούσε.
2: Εντελώς όμως.
1: Μπράβο. Το θέλω, επειδή έχουμε μια κοπέλα και πρέπει να φερόμαστε ωραίες κοπέλες, θέλω να της δώσω έτσι λιγάκι ένα μπουστάρισμα για να μπας και κερδίσει. Ερατό. Για πάμε.
3: Όρθια!
1: Όρθια! Ερατό, σε ποια χώρα ανήκει το νησί Χοκκάιντο? Το νησί Χοκκάιντο.
2: Από ονομασία και μόνο θα πάω κατά Ιαπωνία μεριά.
1: Σωστό.
3: Μωρέ, μπράβο.
1: Είναι έξυπνη, ρε. Επειδή είναι παοκτζούπα να πει ότι είναι χαζή, δηλαδή.
3: Παιδιά, δεν έχουμε άλλε. Πώ θα.
1: Δεν πειράζει, καλά, θα δώσουμε και στον ένα και στον άλλο. Από 100 ευρώ ο καθένα.
3: Μπράβο, μπράβο!
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.